0: παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός.
3: Γεια σας, θέλω να παραδώσετε ένα μπουκέτο.
4: Ναι.
3: Θέλετε να γίνει μεγάλη ζημιά ή απλά για εκφοβισμό? Είστε σίγουρα ανθοπόλης?
5: Γρηγόρη, αυτό ήταν πραγματικά. Θα φύγω με αυτό. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα πληρώσω τα ψηλά στην Αττική Οδό. Θα μου φύγω να το χέρι.
3: Πάντα είσαι πολύ επιθετικός, να ξέρεις.
5: Πες, έλα.
3: Αγία μου Βαλεντίνε, θέλω μια γκόμενα να μην μιλάει όλη την ώρα, να μην είναι κυκλοθυμική, να ξέρει να μαγειρεύει, να μ' αγαπάει πάρα πολύ και να κάνει υπέροχο έρωτα. Στον Άγιο Βασίλη να πας.
1: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
2: 104,7.
6: Συντονίστηκες?
7: Κόλλησες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
9: Πυροβολάει.
8: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Μιλάω με τον κύριο Παντελή.
6: Ναι.
5: Καταρχάς, χρόνια πολλά. Μου γράψαν εδώ ότι είναι τα γενέθλιά σας. Σωστά.
6: Ναι.
5: Χρόνια πολλά,
6: ναι,
5: χιλιόχρονος.
6: Ναι, ναι.
5: Έχει έρθει ένα δώρο εδώ πέρα, μια δώρο επιταγή για σας, που μας έχουν πει να σας ράψουμε ένα κουστούμι. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο τις διαστάσεις για να ξεκινήσουμε ήδη εμείς να το δουλεύουμε. Και
6: δεν
5: με πρώτη ευκαιρία να περάσετε να κάνουμε και μια πρόβα.
6: Δεν τα ξέρω τα νούμερα. Πώς θα γίνει το γράψιμο, αφού δεν έχω επιλεχθεί να κάνω το κουστούμι.
5: Εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα πατρών και στην πρώτη πρόβα που θα κάνετε θα το στενέψουμε και θα το φέρουμε ακριβώς στα μεγέθη που πρέπει. Απλά για να συντομεύουμε, θα ήθελα
6: Δεν υπάρχει τέτοια διαστήμη.
5: Σε 4 μήνες εσείς παντρεύεστε, σωστά?
6: Ναι, σωστά.
5: Οπότε καλό είναι να ξεμπερδεύουμε το κουστούμι λίγο νωρίς, γιατί πάντα χρειάζεται κάποια αλλαγή στο τέλος. Οπότε να ξέρω εγώ τα νούμερά σας. Παπούτσια, ας πούμε, τι νούμερο φοράτε, που είναι το πιο απλό?
6: Παπούτσια.
5: Ναι, παπούτσια.
6: Από 40 μέχρι 45.
5: Πώς, με μεγαλώνει, μικραίνει το πόδι? Ωραία, θα βάλω εγώ κάπου στη μέση 43, να έχω κάποια ζευγάρια ώστε να δείτε κιόλας, να διαλέξετε. Το πουκάμισο θέλετε να έχει μανικετό κούμπο ή κανονικό κουμπί? Απλό.
6: Μανικετό κούμπο κουμπιού.
5: Σωστό. Στενή γραμμή κουστούμι ή φαρδιά?
6: Σοκοφρέτ.
5: Πώς?
6: Από τη Σοκοφρέτα, τη μάρκα. Σοκοφρέτα, σερενάτο αυτό.
5: Σερενάτο. Θέλετε να είναι στη μέση στενό, να είναι λίγο πιο boxy?
6: Εντάξει, να είναι στενό, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είναι και αδιάβροχο. Δηλαδή να μπορώ να κάνω και μια βουτιά στη θάλασσα. Αυτό με ενδιαφέρει.
5: Είστε δεξιός ή αριστερός, για να ξέρει και ο ράφτης στο παντελόνι πώς θα το τοποθετήσει?
6: Δεξιός ή αριστερός, τώρα νομίζω με το αριστερό.
5: Με το αριστερό κάνετε δουλίτσα.
6: Το δεξί δεν λειτουργεί, όχι.
5: Δεξί απενεργοποιημένο. Έχω όλες τις βασικές πληροφορίες. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλή μπάλα. Δεν με βρίσατε κιόλας, οπότε είναι μεγάλη επιτυχία.
7: Έλα ρε Παντελή.
8: Γεια σου ρε Παντελή μου γλυκέ. Τι κάνεις?
6: Καλά, ωραία.
5: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Μόνο μαυροδάφνη έχεις!
5: Ναι!
4: Καλή!
5: Καλή!
4: Από πείρας δεν παίζει τίποτα! Να σου πω, να κοινωνήσει να τελειώνουμε! Πήρε η γυναίκα μου κάτι διπλές τριπλές κουρτίνες. Δεν ξέρω πως ανοίγουνε, ρε γάμωτο. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος? Εγώ να βγω στο μπαλκόνι τρεις μήνες.
6: Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι λύκους που μόλις είδαν μερικά ελάφια του έβαλα στα πόδια. Ήταν ρεζιλίκι.
4: Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Καταλάβατε, ρε? Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Κατεβαίνω κι εγώ, πάω και του δίνω ένα χαστούκι και του λέω: ξύπνα, ρε βλάκα, πράσινο είναι.
7: Καλό στα αφεντικό! Καλό στα αφεντικό!
8: Προστεί ο ενθουσιασμός.
7: Δεν είναι ενθουσιασμός, απλά φυλάω τσίλιες για τους υπόλοιπους.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ, πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζατε ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλοι Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι.
9: Ναι,
4: θα σκοτωθούμε καμιά μέρα, γαμώτο,
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ντέμι Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλή σας μέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο Δημήτρη.
5: Ο ίδιος.
6: Σας τηλεφωνώ για το γάμο σας που έχετε κανονίσει για τώρα για τις αρχές του μήνα, 1η-12η. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα λίγο με την εκκλησία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η εκκλησία αυτή αναστηλώνεται αυτό το διάστημα.
5: Ναι, το γνωρίζω.
6: Μας ήρθε χθες το απόγευμα μία. Λίγο έτσι θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά δεν θα μπορέσει η εκκλησία να ανοίξει. Θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για περίπου 2 μήνες ακόμη. Διότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν δέχονται πλέον να γίνονται για αυτό το χρονικό διάστημα, έχει να φτιαχτεί μυστήρια.
5: Με ποιον μιλάω?
6: Μιλάτε με τον κύριο Παρατασιάδη.
5: Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως μου αναφέρετε. Προφανώς δεν γίνεται αυτό που λέτε.
6: Τι εννοείται δεν γίνεται?
5: Δεν γίνεται.
6: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι για δική σας ασφάλεια.
5: Ναι, εντάξει.
6: Προσπαθώ να βρω μια λύση. Αν σας πάμε σε μια άλλη εκκλησία, κάπου
5: είναι εδώ. Είναι αδύνατο αυτό που λέτε. Ο γάμος πρέπει να γίνει εκεί.
6: Δεν θα την ανοίξουν.
5: Θα μιλήσω με τον πάτερ Νεόφυτο, θα τον πάρω εγώ.
6: Ναι, πριν τον πάρετε εσείς όμως, αγαπημένε Δημήτρη, να σου πω ότι απλά είναι μια φάρσα τον αδερφό σου. Να σου πω, γιατί είσαι τόσο άνετος?
5: Με τόσο άνετος, γιατί η φωνή σου είναι γνωστή.
6: Δηλαδή το κατάλαβες?
5: Μπάχαλο.
6: Με κατάλαβες δηλαδή?
5: Σόπα ρε.
6: Μάλιστα. Άκου λίγο όμως εδώ πέρα το μήνυμα που έχω από τον αδερφό στο Θοδωρή.
5: Για πες. Ναι,
6: να
5: ναι.
6: Του πείτε του αδερφού μου ότι τον αγαπώ πολύ, τον ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει και του εύχομαι να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Συγκινήθηκες? Συγκινήθηκες.
5: Φίλε, να είστε καλά.
6: Να είσαι καλά και εσύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και εύχομαι έτσι να είστε πάντα αγαπημένοι με τον αδερφό σου.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54-094.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και επιστροφή στα σχολεία. Και όλα τα παιδιά τώρα ετοιμάζονται σιγά σιγά να μπουν στις τάξεις τους, να συνεχίσουν την πρώτη τους εβδομάδα στο σχολείο. Δύσκολο και για εμάς που ξεκινήσαμε τη δουλειά, αλλά και για αυτά που πραγματικά ξεκίνησαν το σχολείο. Τι να πω, είμαστε δίπλα τους. Σας αγαπάμε και σας σκεφτόμαστε. Το ξέρω εγώ τι λέω, επειδή παίρνω μηνύματα. Τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε το Viber του σταθμού μας, εδώ του σφαίρα που το βλέπουμε και από το λάπτοπ. 6936-10-10-22, το Viber του σταθμού μας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε και εκεί. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram, και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε πολύ πράγμα, έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, σε άλλα νέα, να σου πω, κάτσε, γιατί περιμένω εδώ αν έχει έρθει και κανένα μήνυμα. Όχι, okay, οπότε σας το θα διαβάζω αμέσως μετά. Σε πολύ πολύ λίγο. Είναι μη κοιτάς έτσι καλούδι, είναι και πρωί. Θέλω λίγο το χρόνο μου για να οργανωθώ και να συνέλθω. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου κάνεις και την παρατήρηση. Άντε τώρα, μην τα κλείσω και φύγω. Λοιπόν, αν μένεις στο Χαλάνδρι ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, σου έχω το πιο φρέσκο νέο της ημέρας. Η Lidl Ελλάς θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τα επόμενα μέλη της ομάδας της. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια βόλτα να μιλήσεις από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρει. Και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο αυτό κατάστημα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έλα Βαλαντάκο μου, καλημέρα. Αντράκι μου όμορφο, τι έχουμε θέμα. Να τώρα τον ακούμε.
1: Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Έλα ρε παιδί μου, τι γίνεται.
1: Καλημέρα, Παναγκής, είσαι φοβερός.
0: Είμαι φοβερός.
1: Ακούω τα δύο φορά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει τώρα, σταμάτα.
1: Κάντε, όχι, μιλάμε το MP. Πάω σε ένα ψυχολόγο τώρα που έχει έρθει κάτω το ζεφύρι.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλός, είναι, κάνω αυτά κατά κάτι δεκτό.
0: Πρόσεξε, μην είναι κανένα τσαρλατάνος.
1: Όχι, πολύ καλός, είναι, έχει βάλει σωστό δρόμο. Γιατί εγώ πάντα είχα ένα άγχος από μικρό παιδί. Αγχωνόμουν, έβλεπα τους άλλους πέρανε καλούς βαθμούς και είχα αυτό μου το βρήκε ο ψυχολόγος. Μου λέει είχες το άγχος της αχρηστίας, πως το είχες πει.
0: Γλυκούλη μου.
1: Ήθελα να γίνω άχρηστος.
0: Ναι.
1: Να γίνω να παίρνω 10 στο σχολείο και τα λοιπά και να κερδίζω τα όλα τα αυτά. Και αλλά με πολλή συζήτηση κατάλαβα ότι και αυτό το εφάρμοσε και στη ζωή μου, εγώ χωρίς να το ξέρω. Μου λέει μπράβο, μου λέει, γιατί ξεπέρασες, μου λέει, το άγχος της αχρηστίας.
0: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης, μου λέει, για να κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό.
0: Αλλά.
1: Εγώ δηλαδή τώρα με τη ζωή που κάνω κανονικά, έτσι έχω καταστήσει.
2: Α, εκεί το όρεξε, ότι κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό, επειδή έχεις πρόβλημα.
1: Αυτό και τα λοιπά, και μου βγήκε μένα σαν αντίδραση.
0: Κατάλαβα.
1: Και ενώ δεν αρίστευσα, έτσι στο σχολείο, παρόλα αυτά, εγώ κατέκτησα και το χάλκινο και
0: το χρυσό.
1: Σε λίρες όμως.
0: Ναι.
1: Πουλάκι όλα, εντάξει, αλλά δεν πειράζει.
2: Βαλάντι, έχεις περιουσία γενικά.
1: Είμαι φορτωμένο. Φορτώνγκας είμαι πάρα πολύ και περίφημος γαμπρός είμαι εδώ στο ζεφύρι. Δηλαδή με βλέπουν πολλές
0: φορές. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί, ρε Βάλα?
1: Εντάξει, έχω κάνει αρκετούς αραβώνες.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά και με έχουν λογοδώσει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί δηλαδή, εντάξει, 6-7 γάμους έχω κάνει κανονικούς θρησκευτικούς.
0: Α, στην εκκλησία?
1: Όχι, είχα μυστήσει εδώ.
0: Α.
1: Είχα μυστήσει ένα πολύ ωραίο, σε μια φάτνη. Είχα κάνει τρεις γάμους.
0: Ισχύει αυτό που μου στέλνει εδώ, ότι και στους 7 γάμους σου φορέσεις τα ίδια ρούχα?
1: Εντάξει, τι να βάλω, κατάλαβες. Άμα είχαμε και το AI δεν χρειάζεται να πάω καν. Βάζανε μια φάτα εκεί, ένα κορμί να πούμε το πραπίτ και τελείω να πούμε.
3: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα. Για σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις πιο έτσι, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από το Ήλιον. Καλημέρα στη Γεωργία που μας ακούει από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Κλασικός πιστός ο Κροατής ο Γεράσιμος από την πατρίδα. Μ' ακούει εδώ, η πατρίδα στηρίζει πρωινό σφαίρα. Καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, στον Ερίκο ας πούμε, που μας ακούει από Στοκχόλμη, στη Μαρία από τη Σουηδία, φιλιά πάρα μα. Σουηδία, ναι. Ακούω εδώ Σουηδία φούλ. Καλημέρα στον Δημήτρη από το Λονδίνο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τα νέα για τον καιρό, γιατί γενικότερα έβλεπα εχθές ότι αρχίζει το καλοκαίρι ξανά από σήμερα και ως επιτοπλίστων από αύριο. Οπότε θα ρίξω εγώ τώρα μια ματιά στα νέα για τον καιρό και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να σας ενημερώσω και να σας τα πω όλα. Μην φύγει κανείς.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα λέει. Εν τω μεταξύ κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
2: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου 2000.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι
3: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Απίστευτα.
0: Πίσω για όλους εσάς που ψάχνετε δουλειά, βρείτε αυτή που αγαπάτε. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
5: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
6: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
7: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα σε όλους εσάς τους μικρούς μας φίλους που έχετε ξυπνήσει και ετοιμάζεστε να πάτε στο σχολείο. Κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή. Νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούρια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα της γραφικής ύλης, αλλά και αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορεί να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το κέντρο του Πειραιά. Καλημέρα στην Κατερίνα από την Κηφισιά. Στη Σμαράγδα που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στη Βίλη, στην Μιχαέλα. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Μπείτε να κάνετε και ένα follow στο Instagram. Α! Και ανέβασα εχθές ένα post. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Ένα giveaway από τη φίλη μου τη Διαμαντούλα που έχει αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα, τα εξαιρετικά, τα χειροποίητα προϊόντα εκεί από τον τόπο της, από τον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Που πήγα εκεί περνώντας για καρπενήσι και πραγματικά σταμάτησε ένα κουκλίστικο μαγαζί. Και σας έχω ετοιμάσει giveaway με πολλά χειροποίητα παραδοσιακά αγνά προϊόντα. Γιατί έχει και το δικό της site η Διαμαντούλα. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε από όπου και αν είστε. Διαμαντούλα.gr, αλλά μπείτε και στο Instagram, τρέχει giveaway να λάβετε μέρος στο δικό μου Παναγής Τζορτζάτος, έτσι, αλλά και ακολουθήστε και τη Διαμαντούλα. Οπότε πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Λοιπόν, το μήνυμα λέει, παιδιά καλημέρα, σας ακούω φανατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Γλύφει καθόλου?
1: Όχι, δεν γλύφει καθόλου. Δεν, πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είσαστε η εξάρτησή μου η πρωινή και περιμένω πώς και πώς να τελειώσει το καλοκαίρι για να ξεκινάτε.
2: Άρα
1: γιατί
2: γλύφει.
1: Είσαστε μια καταπληκτική παρέα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας γράψω το όνομά μου, λέγεται με Π.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα?
1: Γυναίκα.
2: Πι.
1: Λέγεται με Πι. Θα σας πω Πι. Πι, σκέτο Πι, ένα Πι, ένα Πι. Λοιπόν, ό,τι συνέβη, χθες το έστειλε το μήνυμα, ναι. Ό,τι συνέβη, συνέβη την Κυριακή το βράδυ. Άρα σήμερα είναι
2: Τετάρτη.
1: Τρίτη.
2: Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Τετάρτη, χθες δηλαδή το έστειλε το μήνυμα, άρα τη Δευτέρα.
2: Ωραία.
1: Το έστειλε τη Δευτέρα για μια μέρα πριν.
3: Τι σημασία έχει, ρε παιδί?
1: Υπάρχει λόγος γιατί το λέει τώρα.
2: Πι.
1: Παντρεμένη.
2: Πι. Ωραία.
1: 12 χρόνια.
2: Α. Άρα με δύο παιδιά. Καμιά σαρανταριά περίπου αυτήν την κόβω.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει τίποτα άλλο.
2: Okay.
1: Την Κυριακή απάτησα τον άντρα.
2: Ξεφτύλα, πούσου.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Ανήμερα του Σταυρού. Παραμονή. Παραμονή.
2: Παραμονή του Σταυρού.
3: Έκανε το Σταυρό της και προχώρησε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξανακάνω.
2: Α!
1: Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει να βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση και να υπάρχει αδρεναλίνη στο φούρνο.
2: Έλα σκάσε γιατί με έχει εκνευρίσει.
4: Πες τις μπλεωρές.
1: Θα σου δώσω πετάξι μου.
2: Η εξόλης και προόλης. Έλα.
4: Γιατί
2: η εξόλης και προόλης. Πρωί πρωί. Άιντε.
4: Μα το πανηγυρίζει.
3: Τι θέλει να της
1: πει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι τόσο καιρό έχανα που δεν το έκανα. Γιατί αυτή η διαδικασία.
5: Σταμάτα με την ιερόδουλη, σταμάτα.
1: Γιατί αυτή. Γιατί αυτή η διαδικασία του να απατάς τον άντρα σου.
3: Που το έχεις δει γραμμένο.
1: Του να απατάς τον άντρα σου και να υπάρχει αυτό το άγχος της αδρεναλίνης αν σε πιάσει ή όχι, είναι καταπληκτικό.
4: Κάνε πάλι τζάμπι.
3: Α, αυτή το κάνει για την αδρεναλίνη.
1: Ναι. Δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Το έκανε πρώτη φορά την Κυριακή. Από εκείνη την ημέρα σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνω.
3: Με τον ίδιο.
1: Δεν γράφει τίποτα άλλο.
3: Με τον ίδιο να το ξανακάνει με άλλο.
4: Προφανώς με τον ίδιο.
3: Γιατί μπορεί να.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν ένα μικρό ύμνο στην απάτη. Πρώτη φορά, γι' αυτό ξέρεις λέει παθασόκ.
3: Τι θέλει εμείς να της πούμε?
4: Το πανηγυρίζει.
1: Τίποτα, το πανηγυρίζει, δεν θέλει να της πούμε τίποτα.
4: Τι πως θέλει να ακούς τα πανηγυρίζει της.
1: Το πανηγυρίζει.
3: Μήπως ανεβαίνει η αδρεναλίνη με το βρίσιμο.
2: Σε αυτό το δίλημα μπορώ να μην μιλήσω, γιατί αν μιλήσω.
1: Γιατί, μίλα, όχι, μίλα, σ' ακούει.
2: Όχι, να
1: ακούει. Όχι, μας ακούει κάθε πρωί και φανατικά, μίλα. Καταρχάς γιατί τη βρίζεις.
4: Είναι κολλημένος, είναι αρτήριος σκληρωμένος.
3: Και δεν πάνε εκεί, αφού η κοπέλα τη ανεβαίνει αδρυναλίνη, γουστάρει.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Πες τι θέλει, ακούει.
2: Για μένα, ωραία.
1: Θα πω δύο.
2: Ναι.
6: Ακολουθούν παροχημένε απόψει από τον Παναγιώτο Τζάτο.
2: Α, πείτε με πουριτανό, πείτε με παροχημένο, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει καθόλου.
3: Πείτε με αλήτη.
7: Είσαι από πουρταγή οικογένεια.
2: Μπράβο. Για μένα θα έπρεπε να ντρέπεται, είναι ξεφτυλισμένη, δεν σέβεται.
1: Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα τουλάχιστον. Ούτε σ' ακούει, σου λέω.
2: Να σε μιλάω, σε πρώτα. Πει λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι, είναι ξεφτύλα αυτό που κάνει. Σημαίνει ότι δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, δεν σέβεσαι τον άντρα σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Δεν έχει όριο, δεν έχει ηθικού φραγμού μέσα σου. Οπότε για μένα, άνθρωποι που δεν έχουν ηθικού φραγμού, θα έπρεπε να ντρέπονται.
1: Ναι,
2: παιδί χαραμή δεν πρέπει να είναι στην τηλεόραση τώρα.
3: Να πιάσει
2: ένα πόστο εκεί να.
1: Να
2: τον χαίρομαι.
1: Σέβομαι την άποψή. Εσύ που κρίνει. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα που κάνει δεν είναι καλό. Εσύ που κρίνει έτσι με αυτή την κατάσταση.
2: Είσαι
1: τόσο δηλαδή ο.
2: Μπορώ να δεχτώ τα πάντα. Μπορώ να δεχτώ το ότι είχα πιει, έκανα μια βλακεία, έτυχε. Το οτιδήποτε.
7: Αυτά τα δέχεσαι.
2: Αλλά αυτό το τόσο πάθος, το εγώ τι έχανα και θα το ξανακάνω. Σιγά μωρή, ηρέμησε λίγο.
1: Μάλλον ρε,
2: ωραία, άμα
1: πολύ.
2: Λοιπόν σου άρεσε πολύ και θες να το ξανακάνεις, θα πας ντόμπρα και τίμια και θα πας στον άντρα σου και θα του πεις ένα σπορ.
3: Και ποιο μακεραντόνι, αφού αυτό της ανεβάζει την αδρεναλίνη.
2: Μου τέλειωσε.
7: Για να
2: άρα λοιπόν σημαίνει.
1: Της αρέσει το παράνομο. Της αρέσει το παράνομο.
3: Το κλεμμένο.
2: Άρα λοιπόν δεν έχει ηθικούς φραγμούς.
3: Έλα ρε Παναγιές, δεν έχεις κερατώσει ποτέ.
2: Φυσικά, αλλά δεν έκανα με
3: τόσο. Α, ώστε το
1: έχεις
3: κάνει.
2: Δεν το έκανα με τέτοιο. Δεν το έκανα με τέτοιο πάθος. Να έχω δύο παιδιά και να πω εγώ θα το ξανακάνω και μ' άρεσε και τον έπιασα και μπα μπα μπα μπα.
3: Αυτό μπορούμε να το έχουμε σε βίντεο.
1: Αυτό μπορεί να το έχουμε. Γουστάρισε, γουστάρισε. Από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα.
3: Το θέλω σε μη. Το θέλω σε μη.
1: Γουστάρισε η τύπησα που το έκανε. Που μετά έπρεπε να πάει κρυφά στο σπίτι να κάνει μπάνιο. Να μην την πάρει χαμπάρι.
2: Τη βρωμιάρα. Ποιο και τη βρωμιάρι ήταν αυτό.
1: Ρε βλάκα, σ' ακούει σου λέω.
2: Άσε με τώρα.
1: Δεν έχει τα κάτσα να τα πει έτσι.
2: Ξεπλήθηκε. Ξεπλήθηκε, έκανε και μπουκώματα. Άσε με τώρα.
3: Ρε Παναγίμη, είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Γιώργο, πες την άποψή σου λίγο.
2: Σας το είπα, αφήστε με εμένα σαν
7: φίλο. Γιατί το πανηγύρισε σε εμάς τώρα, εμάς βρήκατε τώρα.
2: Ναι, ρε Γρηγόρη τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Ήθελε κάπου να το πει.
2: Κι άλλο είναι να πεις το έκανα γιατί έτυχε, γιατί δεν το.
7: Παναγή.
2: Τα δέχομαι όλα. Γιατί δεν μπορέσα να το συγκρατήσω.
1: Συγγνώμη λίγο. Άρα την αλήθεια δεν τη δέχεσαι.
7: Ναι.
1: Η αλήθεια
2: φυσικά
1: της
2: και
1: είναι.
2: Τι δέχομαι, μπορούν να συμβούν τα πάντα στον κόσμο.
1: Όχι, η αλήθεια
2: αλλά ντόμπρα και τίμια.
3: Ντόμπρα και τίμια μας το στέλνει.
1: Μου λίγο, ναι, αν το πει, θα χωρίσει.
2: Σωστά.
1: Άρα δεν θα είναι παράνομο. Ναι. Της αρέσει.
2: Μα είναι ανήθικο το παράνομο.
1: Της αρέσει η παρανομία.
2: Μα είναι ανήθικο.
1: Έμα λέγατε, της αρέσει να είναι παράνομο.
7: Και να σου
1: κουστάρει το παράνομο.
7: Εγώ σκέφτομαι τώρα εκείνη
2: που. Άρα είναι ανήθικη.
1: Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που γουστάρουν και αυτοί να είναι παράνομοι.
7: Και σκέψου για να το στείλει σε εμά να το πει σημαίνει ότι όλο το περιβάλλον τη είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορούσε να το εξωτερικεύσει.
2: Δεν μπορεί το μυαλό μου να ακουστεί και δεν μπορώ να δεχτώ.
1: Εγώ θα ζητήσω τώρα τηλέφωνα στον αέρα.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ το ότι τον πατέρα των παιδιών σου ή τη μάνα των παιδιών σου αντίστοιχα μιλά έτσι και κάνει αυτά. Δεν σέβεσαι τον πατέρα των παιδιών σου.
1: Εγώ ξαναλέω. Μπορεί όλοι να συμφωνούμε με σένα. Το ζήτημα είναι ότι η τύπησα βγαίνει και λέει γουστάρω το παράνομο.
7: Ήθελα να το πει.
2: Εμένα μου αρέσει.
3: Ζήτω το παράνομο.
1: Ναι, γουστάρω το παράνομο. Το γουστάρω.
7: Ζήτω τα. Τι σου λέει, Ελλάδα.
3: Να σα πω
1: κάτι. Ποιο όπα
7: τα
1: ζει.
7: Τα παράλογα λέει.
3: Τα
1: παράλογα, ναι. Λοιπόν, γουστάρω τα παράνομα. Θέλω τώρα να ζητήσω να βγουν τηλέφωνα στον αέρα.
3: Θέλω να σα πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ξετσίποτη.
1: Μπράβο, Νάντσι.
3: Αλλά θα την υπερασπιστώ μόνο και μόνο για να σε ακούω να το λε.
7: Εγώ θα υπερασπιστώ μόνο την ανάγκη να το εξωτερικεύσει αυτό το πράγμα.
2: Για την ανήθικη.
7: Όχι, Παναγιά,
3: τη συναντούσαμε στον δρόμο, θα τη στείλαμε.
2: Στη Μούρη, χλέπα, πού πάρτα.
1: Και ποιος είσαι εσύ που θα φτύσεις έναν άνθρωπο άλλο. Άι, δεν τρέπεστε λίγο.
2: Και ποια είναι εκείνη που κοροϊδεύει τον πατέρα των παιδιών της. Μια ανήθικη.
3: Παναγιά, το ξέραμε αυτό. Α, θα του τα καρφώναμε όλα.
2: Είσαι τρελή, εννοεί. Εδώ και τώρα σκέφτομαι.
1: Λοιπόν, περιμένετε, συγγνώμη Γιώργο.
7: Αν έκανε την επανάστασή τη.
1: Βγάζω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα 2-11-7-0-7-9-31. Δεν θέλουμε ονόματα. Οι άντρες, οι γυναίκες θα γουστάρατε αφού η γυναίκα γουστάρει να κάνει παράνομα πράγματα. Ενώ ερωτικά. Έτσι, όταν εννοώ παράνομα.
3: Ξέρετε, σκέφτομαι μόνο.
1: Να τελειώσω λίγο να ξέρω τι λέω. Παράνομο εννοώ πάνω στη φάση τη σχέση. Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο παράνομο. Να είναι να κάνει σεξουαλικές
3: σχέσεις.
1: Ναι, κέρατο. Αυτό είναι
3: το μόνο που θέλω εγώ.
1: Λοιπόν, ανοίγω.
3: Είναι ότι άμα μετά από 12 χρόνια.
1: 2-10-7-0-0-7-9-3.
3: Έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει
1: γίνει καλά. Καλημέρα.
3: Μπορεί να παίρνει καλά λεφτά, ρε Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
2: Έπεσε η γραμμά, το κλείσα.
1: Δεν θέλουμε ονόματα. Άσε να τα πω εγώ με την Άνση.
3: Μπορεί να είναι πολύ πλούσιο.
1: Καλημέρα.
2: Τότε εντάξει.
1: Καλημέρα.
8: Μιλάτε.
1: Καλημέρα.
2: Αν είναι πλούσιο αυτό. Και να είναι και μικροτσούτσουνο.
3: Ναι, αυτό. Τι, να τον κερατώνει τότε.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει.
3: Τότε ναι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Παράει κομπρεσέρο Χριστιανό, τι θε τώρα.
3: Μιλήστε, κύριε.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ορίστε. Δεν θέλουμε όνομα, κύριε. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
9: Συμφωνώ με τον Παναγή.
2: Έτσι, ρε αδερφέ.
9: Απόλυτος. Γιατί αν ο άντρας της πιστακώσης δεν γίνει.
2: Άμα.
9: Αν ο άντρας της πιστακώσης, τι θα γίνει μετά. Θα το σκουτώσει.
1: Όχι τέτοια βία. Το δεν πέστε κατά της βίας και αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέμε. Όχι τέτοια πράγματα.
9: Συμφωνάμε. Αλλά άμα την πιστακώσει όμως.
1: Άμα την τσακώσει ο άντρας της, τι
2: να χωρίσει.
1: Από ό,τι φαίνεται, αγαπημένα κύριε, αυτό της αρέσει. Η επικινδυνότητα. Θα χωρίσουνε. Τι να κάνουνε.
9: Ναι, αλλά είναι.
1: Συγγνώμη, δεν το δικαιολογείτε ότι κάποιοι άνθρωποι τη βρίσκουν όχι, έτσι με την αδρεναλίνη να είναι στα άκρα.
3: Δεν συμφωνάμε.
9: Όχι.
1: Δεν συμφωνάμε.
9: Εγώ συμφωνάω με την Παναγίδη.
2: Συμφωνάει με μένα. Τι
1: συμφωνάει με εσάς. Ωραία, δεν θέλετε. Δηλαδή, εσείς άμα σας έλεγε να κάνετε κάτι παράνομο μια βραδιά μαζί της, δεν θα πηγαίνατε.
9: Όχι.
1: Γιατί.
9: Αν είναι παντρεμένος, όχι.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Μάλιστα. Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρόλο που υπάρχει λίγο ελπίδα.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είστε γλυκύτατος.
3: Πολύ,
1: παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο στον αέρα. Μήπως υπάρξει κάποια άλλη άποψη που να λέει κάποιος, εγώ γουστάρω, παιδιά, να είμαι παράνομο με την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Αυτός δεν κούκου.
1: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Α, και εσείς και η γυναίκα είστε. Τι κάνετε, πώς σας
10: βρίσκουμε.
3: Μας ψάχνατε.
10: Σας ψάχνουμε καιρό!
1: Να είμαστε, ήρθαμε, επιστρέψαμε.
10: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγή. Δεν γίνεται.
3: Έχει χαλάσει ο κόσμος,
10: εγώ λέω. Όπως λέει ο Παναγής το λάθος, ότι μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να απατήσει, αλλά αυτό το εξακολούθηση είναι... Εξαπατάει!
2: Είναι ανήθικο, πείτε
1: το κάτι λίγο.
10: Είναι ανήθικο και εξαπατάει. Δηλαδή, όποιος εξαπατήσει
1: για οικονομικούς...
3: Έχετε κερατώσει ποτέ?
10: Όχι.
1: Σκεφτήκατε ποτέ να το κάνετε?
3: Πέσε με σε ηθικιά πολύ.
1: Πέρασε ποτέ, ήρθε ποτέ, βρεθήκατε ποτέ σε δίλημα?
10: Ήμουν πάντα της άποψης ότι αν σου μπει η ιδέα πάει να πει ότι το άλλο έχει τελειώσει. Οπότε και το τελειώνεις και κάνεις αυτό.
1: Να σας πω, την ειλικρίνειά της σε έναν κόσμο γεμάτο ψευτιά, ότι το λέει.
3: Σε ποιον το λέει, άρεσε. Δεν το είπε στον άντρα της.
1: Το λέει, στο λέει με στον εαυτό της καταρχάς, ότι της αρέσει εντάξει. Από το να κρύβεται.
3: Δεν το δέχεστε?
10: Την ειλικρίνεια να τη δεχτώ, αλλά συμφωνώ με τον Παναγή ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα.
1: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλή
1: να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Και εσύ δεν το πες στον άντρα, στον εαυτό της το λέει. Μάλιστα. Ποια ειλικρίνεια.
1: Παρακαλώ, υπάρχει κάποιος που να γουστάρει την παρανομία,
3: κλέψω,
1: την ερωτική?
3: Θα κλέψω, θα μου.
1: Υπάρχει κάποιος που να θέλει, ας πούμε, με την κυρία να δημιουργήσει σχέση? Δεν θέλουμε να πείτε ούτε όνομα ούτε οτιδήποτε.
2: Ορίστε, ο φίλος μας ο Νίκος εδώ λέει: Παναγή μου, το αρχικό γράμμα το πει δεν είναι τυχαίο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
1: Καλημέρα.
3: Κυρία Καρδίνα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα?
10: Γεια σου, Παναγή. Καλημέρα. Είμαι η Θάλια που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
2: Γεια σου, Θάλια μου γλυκιά.
10: Εγώ, παιδιά, για το δίλημα θα σας πω. Είμαι κατά της απιστίας.
1: Αλλά.
10: Κατά. Δηλαδή, τα συγχωρώ όλα σε μια σχέση. Την απιστία δεν τη συγχωρώ. Καλό θα ήταν να χωρίσει με τον άντρα της. Ο άνθρωπος κρίμα είναι, γιατί θα μπορούσε να βρει μια καλύτερη γυναίκα από αυτήν.
2: Σωστό. Ναι.
10: Γιατί έξω υπάρχουν πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες. Καλύτερα να χωρίσει και να κάνει τη ζωή.
3: Δεν θέλει να χωρίσει όμως. Της αρέσει, λέει, η αδρεναλίνη.
10: Της αρέσει η αδρεναλίνη, αλλά θα μπορούσε να το κάνει με εραστές αυτό. Να έχει 3-4 εραστές και να το κάνει...
3: Και ποιον θα κερατώνει?
2: Τον έναν εραστή με τον άλλον.
10: Τους εραστές.
3: Τους εραστές.
10: Τον άντρα του.
2: Σωστό. Σωστή εκδοχή αυτή, Θάλια. Δεν έχεις άδικο.
10: Να έχει 15 εραστές και να τους κερατώνει τον έναν τον άλλον.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει, έχουμε γράψει ήδη σε αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα ζητήσω ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα. Μήπως και βρεθεί κάποιος παράνομος, ρε παιδί μου, που να γουστάρει και αυτός μια τέτοια φάση. Γιατί υπάρχει και αυτή.
12: Να πάρουν οι παράνομοι.
1: Δεν μπορεί να πάρουν μόνο. Δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή. Συγγνώμη για να πάμε στις διαφημίσεις. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μια άλλη μερίδα πολλών γυναικών που είναι παντρεμένες με ναυτικούς, που κρατάνε τα σπίτια και είναι πάρα πολύ ηθικές, έτσι, γιατί αυτό ξέρεις την ιστορία και στις ταινίες και στη ζωή. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι ναυτικός κάποιος για να τον απατήσει η γυναίκα του. Έτσι, μιλάμε τώρα, επειδή είναι κάποια επαγγέλματα που λείπουν οι σύζυγοι. Υπάρχουν γυναίκες που κράτησαν οικογένειες, ηρωίδες που κράτησαν οικογένειες με ναυτικούς και με ανθρώπους που έπρεπε να φύγουν και να λείπουν πάρα πολύ
2: καιρό. Δύσκολα
1: πράγματα. Τα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί πάνω στην αστιότητα και στην. Συγγνώμη τώρα που θα λέτε, εντάξει, τώρα στη μαλακία του καθενός. Ξαναλέω, δεν λέω για τον Γιάννη που είχε μια πραγματική ιστορία. Που θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά λέω πάνω στη μαλακία του καθενός που λέει ανέκδοτα, που λέει για ναυτικούς, που λέει για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, αναφέρονται πολλές φορές επαγγέλματα που στιγματίζονται λόγω του ότι απουσιάζουν οι γυναίκες τους. Ενώ αντιθέτως αυτές οι γυναίκες γίνανε ηρωίδες το να είναι και πατέρας και μάνα. Και να είναι ηθικές και να κρατάνε το σπίτι.
3: Και να πω και κάτι.
1: Συγγνώμη, να τελειώσω. Μέχρι να επιστρέψει ο άντρας. Οπότε θέλω να αφιερώσω με την καλή έννοια την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε αυτές τις γυναίκες που κρατήσαν τα σπίτια τους σαν ηρωίδες όταν οι σύζυγοι για οποιοδήποτε λόγο, ναυτικοί ή όχι, έλειπαν από το σπίτι καιρό.
3: Και εγώ, σαν γυναίκα, να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντα κρίνουμε τις γυναίκες των ναυτικών και αν ήταν ηθικές και με το παραμικρό τους σχολιάζανε ή οτιδήποτε. Δεν είπαμε όμως ποτέ. Ή το συμπεριφερόμαστε με χιούμορ στο ότι αυτός είναι ναυτικός, θα έχει παιδιά σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
3: Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, πόσο άδικο είναι αυτό.
3: Πόσο άδικο, γιατί στον άντρα τα δικαιολογούμε όλα.
1: Θα έχει 10 παιδιά παντού.
3: Είμαστε σίγουροι ότι είναι ναυτικός. Εντάξει, θα κάνει ο άντρας, θα πάει. Η γυναίκα και να μην πάει.
1: Είδες πόσο λάθος.
3: Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Και να ξαναπώ ότι υπήρξαν και πολλοί ναυτικοί που ήταν τίμοι και δεν έκαναν σπαθιά και γυρίσανε πίσω και έχουν όλοι, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι αυτά να σταματήσουν. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Γιάννη που την έζησε. Αλλά θα μπορούσε, από ό,τι φαίνεται, αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται να ήταν ναυτικός ο άντρας της.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ναυτικοί που γεννιούνται τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό. Που έχουν γενέθλια τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό.
1: Για αυτές τις γυναίκες λοιπόν και για αυτούς τους άντρες. Για αυτές τις γυναίκες, τις ηρωίδες που μεγαλώσανε παιδιά και ήταν ηθικότητες. Και για αυτούς τους άντρες τα φιλιά μας και έτσι κλείνουμε αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές περνάνε από το πράγματα από το μυαλό μας και καλό είναι να τα σχολιάζουμε, γιατί αξίζει να πούμε και ένα μπράβο σε αυτούς που είναι ήρωες της καθημερινότητας.
8: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
12: Στη Γαλλία ξέρουν καλά πως η απόλαυση δεν μπαίνει σε σειρά. Ξεκινάς με κάτι αλμυρό, συνεχίζεις με κάτι γλυκό και πριν το καταλάβεις, επιστρέφεις ξανά στο αλμυρό. Στα Lidl θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές για να κάνεις αυτό.

0: 26. Τώρα για σένα που χάλασε το κινητό σου, σου έχουμε τη λύση. Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με τα δεκάμινη εγγύηση. Και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το γραφείο ή το σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε, αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με φύγει κανείς.
1: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Παρέα στον Σφαίρα.

0: κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ερευνητής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control.

0: Είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
1: Έτοιμος για αύριο!
0: Safe Nights από τη Μέγα. Για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

IKEA. Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη...
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
10: Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, πρωινό, ξεκινάει.
13: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
14: Ναι.
15: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
19: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
20: Ζόρζος Διαλός.
21: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
23: Νάνση Αδωνή!
24: Απόψε αισθάνομαι μια

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα. Κάποιος με φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: 1, 3, 2, 1.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι είμαστε, αυτοί που ήμασταν και πριν. Κάπου στα 3 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026. Και σε πολύ, πολύ λίγα λεπτά, ίσως και δευτερόλεπτα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην. Α, χρόνια πολλά στο σοφάκι ρε. Γιορτάζει το σοφάκι ρε Νίκο. Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι, να είναι χαρούμενη, να είναι υγιής, να είναι ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά λοιπόν στην αγάπη, τον Αγάπιο, τον Αγαθοκλή, την Ελπίδα, τον Παντοκλή, την Πίστη, την Σοφία, την Πηλαία, τον Ολιβιανό και την Σόνια. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ασφάλειας Ασθενών. Τον Μάιο του 19 και τα 494 κράτη-μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ενέκριναν την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλισης Ασθενών, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο 17 Σεπτεμβρίου. Αυτή η προσπάθεια λήφθη γραμμής ασφάλειας της φαρμακευτικής αγωγής με σύνθημα «Φαρμακευτική αγωγή χωρίς βλάβη». Λοιπόν, εγώ λέω να μην προχωρήσουμε στο σαν σήμερα, γιατί ο Γιώργος Λιανός το λέει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Να δώσουμε λίγο χρόνο για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Γιώργο μου, θα το βάλω. Περίμενε, βγήκαμε ρε Νίκο, θα το βάλω. Μην γκρινιάζεις πρωί πρωί. Για όνομα του Θεού. Γιώργο μου, καλημέρα. Στον Καλούδι να τα πεις αυτά.
1: Που είναι... καλούδι,
0: ωραία, βγήκαμε. Ο άλλος ακόμα δεν έχει μικρόφωνο. Θα πάω το λάπτοπ δηλαδή στην άλλη πλευρά του στο στούντιο.
1: Ναι,
0: και ποιος θα μιλήσει.
1: Αχ,
0: α, δεν απαντάς τώρα. Τίποτα, έτσι. Λέμε μια μπουρδα και προσπερνάμε.
1: Οπότε η μπουρδα είναι να βάλουμε το λάπτοπ πάνω στο ηχείο.
0: Ναι, να κουμπίσω το λάπτοπ πάνω στο ηχείο μέχρι να ακούσουμε τραγούδι να το βάλω στη θέση του.
1: Α, μέχρι να ακούσουμε τραγούδι.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Πέντε λεπτά δηλαδή. Γιώργο μου, τι κάνεις.
2: Καλή δουλειά για σένα δηλαδή.
1: Ναι,
2: μέσα βγει σεζόν τώρα, εσύ με αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Πετάει εδώ πέρα πράγματα, κάνει δάνει.
0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
2: Πάλι παλιμπεδισμός που κάνεις, που βάζεις αρώμα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί.
0: Πάντα βάζω άρωμα το πρωί εγώ. Δεν φεύγω από το σπίτι μου χωρίς άρωμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Το στούντιο, συγγνώμη,
0: ναι.
2: Δεν βρωμούσε έτσι το στούντιο δύο μέρες τώρα, τρεις.
0: Κάνεις λάθος.
2: Σήμερα μπήκαμε σε κόντεψα λιποθυμίσω.
0: Όχι, πάντα φοράω άρωμα το πρωί που κάνω μπάνιο, κάνω τα μπάνια μου,
2: ναι,
0: κάνω
2: ναι,
0: τα δουτά μου, τα γίνα μου.
2: Ένας για παστρικιά είσαι.
0: Τα body care.
2: Τα πατσουλί σου.
0: Body skin, πώς τα λένε.
2: Body skin, ρε γουρούν. Και body skin, body mist.
0: Κάνω τα τούτα μου, τα γίνα μου πρωί πριν να ζωγονούμε.
2: Γράμμας και baby doll. Θέλω Μπριτζίτα.
0: Έλα, άσε τώρα τα καπνικά και κάνε καμιά δουλειά. Σαν σήμερα.
1: Και εσύ.
0: Ναι, μου μου βγάλει τα τσιγαράκια σου εκεί πέρα.
2: Είμαι τόσο κουρασμένο. Κουβαλάν αυτέ τι πλάτε 15 χρόνια κούραση. Έτσι έπρεπε να γράφει αφίσα. 15 χρόνια ταλαιπωρία.
0: Λοιπόν, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, όπω είπαμε, 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τι 7. Για πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα κάποτε.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Το 1956 το BBC αφαιρεί από την playlist των ραδιοφωνικών σταθμών το τραγούδι του Bill Haley, Rocking Through the Rye, επειδή αντίκειται στις παραδοσιακές αξίες της Βρετανίας. Το τραγούδι βασίζεται σε σκοτσέζικο λαϊκό σκοπό και πηγαίνει κάπως έτσι, Νικό.
0: Δικό σου. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τώρα. Κράζει τη Σκωτία αυτό το τραγούδι.
2: Όχι, απλά ήταν πολύ σκοτσέζικο για τους Άγγλους. Και
0: είχαν beef.
2: Οι Αγγλοί έχουν πάντα ένα beef. Δεν βλέπεις τώρα που η Σκωτία, η Ουαλία και οι άλλοι, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι, θέλουν να ανεξαρτοποιηθούν.
0: Καλά κάνουν. Γιατί τους έχουν πιεσμένους.
2: Όχι, δεν κάνουν καλά.
0: Όχι.
2: Όχι, μέχρι τότε ήταν στην προστασία της Αγγλίας, να πούμε, της Βασίλισσας. Τώρα που ανέλαβε ο Κάρολος, την κάνουν σιγά σιγά. Λένε, μα φύγανε και από την Ευρώπη άλλοι, λέει, εδώ πέρα, δεν πάει καλά το πράγμα. Τσακώνονται, αλλάζουν πρωθυπουργούς. Πόσο αλλάξανε τα τελευταία χρόνια, 7, 8, 9.
0: Είδες τι ωραία που μου τα εξηγεί ο Γιώργος. Σαν παραμυθάκι,
2: λέω,
0: και τα καταλαβαίνω, ναι.
2: Έχουμε μάθει τώρα ο καλύτερος του σύμπαντος τώρα. Έτσι. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα, 1982 πεθαίνει ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής, μουσικός συνθέτης, υπέροχος και συναυλία που στο Καλυμάρμανο, χαμός είναι. Λοιπόν, 1940 στο χωριό Κάτω Πλάτρες Λεμεσού γεννιέται ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Έτσι το κινηματογράφο καριέρα του ξεκίνησε το 1964 με τον Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου υποδίθηκε τον ρόλο του χωριού και ολοκληρώθηκε με το ρόλο του Τιτσιάνο στην ταινία του Γιάννη Μαραγδί, El Greco, το 2007. Το 1960 μόλις η Κύπρος γίνεται το 91ο μέλος του ΟΗΕ. Το 2001 η Μαρία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουλφά κερδίζουν το χρυσό μετάλλιο. Προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή. Η Σοφία Μπεκατόρου, ρε, όχι Μαρία Μπεκατόρου. Σιγάμι,
0: το μαράκι μου, την είδα το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά. Τι κούκλα πλέον είναι.
2: Τι άλλο έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα, όπως είπαμε, γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας το 1940. Έλα, ρε. Ποιο άλλο γεννήθηκε σαν σήμερα, να δω εδώ κανένα. Α, γεννιέται ο ηγέτης των Prodigy, Keith Flint, 1969. Έλα, εδώ
0: θέλετε πρέπει να ακούσουμε λίγο Prodigy.
2: Θέλω, ναι,
0: τώρα έτσι, να γουστάρουμε, έτσι, να τρελαθούμε, να
2: όσο
0: πούμε.
2: Όσο το ψάχνω, πω ότι γεννήθηκε και ο Ντέμις Νικολαίδης σήμερα, το 73 γεννήθηκε, το 78 γεννήθηκε η Ελεονόρα Μελέτη. Και από θανάτους, όπως είπαμε, το 82 έφυγε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος.
0: Δώσε.
2: Γενέθλια. Keith Flint.
0: Δώσε να τρελαθούμε πρωί-πρωί. Πέντε λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλος, το ξέρεις.
2: Να τώρα που θα φυτώ.
0: Να το. Το μες τα μιλίγκια σου χτυπάει πρωί. Γεια.
2: Αλλά όταν άρχισε να τραγουδάει, να κελαϊδάει, το θαϊδόνι.
0: Και έχω και μήνυμα από τη Μαρία την Αντωνά. Παπα, παπα, πρωί, πρωί. Πόσο συμφωνώ, μαράκι μου γλυκό.
2: Γιατί
5: ώρα είναι αυτό, δεν ξέρω τι ώρα παίρνει.
0: Αυτό είναι για άλλη κατάσταση. Άστο, μη συνεξηγήσω.
5: Κοίτα, πώ ξύπνησα.
0: Τι. Τρελάθηκε τώρα, ε. Έχει σηκωθεί και χορεύει ο Ελιανός. Νομίζω ότι είναι κανένα νιάτο. Τώρα θα τον πιάσει μέση του, θα σα πω εγώ. Κάτσε κάτω, θα μου λες με πονάει η μέση μου μετά.
5: Τα ελληνικά πώς το λέγονταν αυτό? Είμαι η ανάφτρα. Σου φέρνω το μυαλό.
0: Γρηγόρη, δεν είναι καλά, φοβάμαι με αυτό να είναι. Πού πας με το τσαντάκι του γιατρού?
5: Αλλά και τι είναι αυτό το τσαντάκι? Αυτό είναι τσάντα συμβολεογράφου από την ταινία ο συμβολεογράφος, τη σειρά συμβολεογράφου στην ΕΡΤ παλιά.
0: Παιδάκι μου, συγγνώμη, ο γιατρός έρχεται να κάνει εμβόλιο στα παιδιά μου με αυτή την τσάντα. Γρηγόρη, αλήθεια λες τώρα? Την έχεις φέρει για γύρισμα, δεν υποθέτω.
6: Όχι ρε, γιατί η τσάντα μου καινούργια είναι, για να βάζω τα χαρτιά μου μέσα.
7: Αποκλείεται.
6: Αποκλείεται και αυτά. Λοιπόν, βάλεις τραγούδι, άντε εγώ.
0: Για όνομα του Θεού.
6: Δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε με τα λάπτοπ και με αυτά μια ώρα. Δεν είναι, πάρει το λάπτοπ και έχει ένα κενό. Πάμε, βάλε
0: ένα τραγούδι. Το λάπτοπ είπα, δεν είπα κάτι.
6: Ναι, μίλα, μέχρι να το φτύχει, βάλε ακόμα ένα τραγούδι.
0: Εξήγησα.
6: Καλημέρα.
8: Γέμισε οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Αθήνα, γεια σου Ελλάδα, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Αθήνα, γεια σου Ελλάδα, γεια σου Πελοποννήσου.
2: Γεια σου Ελλάδα.
0: Σήμερα Πέμπτη, σήμερα έχουμε σφαίρα κούριερ στις 9.30, οπότε συντονιστείτε όλοι εσείς που μείνατε το καλοκαίρι. Όλοι εσείς που μείνατε.
1: Μου ήρθε λίγο απότομο, Γρηγόρη.
0: Και επειδή με ρωτάτε αύριο ότι περιμένετε πάρα πολύ το πάρτι της Παρασκευής, να σας πω ότι δεν θα έχουμε πάρτι αύριο. Έτσι είναι μια εβδομάδα που έχουμε αφιερώσει σε μια.
1: Καλά, τώρα μην το εξηγήσουμε. Εντάξει, είναι ευνόητο ότι δεν
0: κάνουμε. Όχι, ευνόητο δεν είναι. Κάνουν πολύ πάρτι. Τι είναι αυτό το ρελαρσί, που τι είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίνουν. Άντε τώρα, δεν θα ανοίξω ακόμα το στόμα μου. Λοιπόν, κάνουν πάρα πολλά πάρτι παντού. Που, ναι. Από αυτούς που περιμένεις να μην κάνουν πάρτι. Εμείς λοιπόν που είμαστε. Αυτό δεν θα κάνουμε πάρτι. Και το είναι για την μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη που θεωρούμε ότι έτσι σαν ραδιοφωνική εκπομπή, τουλάχιστον να περάσει αυτή η εβδομάδα που ήταν μια εβδομάδα δύσκολη στο ξεκίνημά της, δεν θα είναι. Δεν θα έχουμε πάρτι αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα της μέρας. Είναι 17 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, 2026. Βρισκόμαστε στα μέσα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα γύρω-γύρω και τα διπλανά.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Ναι. Στον Κορυδαλό, Γάκα και Θεοδωρόπουλος αγνώρισαν αλάρμ, δεν βοήθησαν τον Μαζονάκη και άρχισαν να καλέσουν τα ΚΑΒ. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία. Πάλς, η ευθύπωση το λένε, δημοσκόπηση. Στο 30,5 ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, στο 17 σταθερά η Ελλάς, στο 12 το Πασόκ έπεσε στην 7η θέση με 5,5% η Καριστιανού.
2: Πειράζει που δεν πιστεύω καθόλου τις...
1: Πειράζει που δεν σε ρωτήσαμε.
0: Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα.
1: Γιατί δεν πιστεύεις, Παναγιώτη. Τις
2: δημοσκοπήσεις, ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι όλες τιμένες και πληρωμένες. Όλες.
0: Πολύ καλά κάνεις και το πιστεύεις αυτό. Εννοώ αν εσύ το πιστεύεις.
2: Εγώ το πιστεύω αυτό. Για μένα λέω.
0: Γιατί πρέπει να το καλά κάνεις και το πιστεύεις.
4: Τώρα που θα βγει μια δημοσκόπηση που μαθαίνω με τους πιο μισητούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
2: Ούτε αυτή θα πιστεύω.
4: Θα δεις την πάθηση.
0: Συνεχίζουμε τα νέα. Χείρα εκατομμυριούχου της Νέας Υόρκης μηνύει η Συνοδό Πολυτελείας. Της είπε σ' αγαπώ και άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
4: Α, τον αλήτη.
2: Με ένα αγαπώ.
4: Εγώ πώς σε αγαπώ, σου πείτε, έχω πάρει φράγκο. Ούτε καφέ δεν κερνάς.
0: Εσύ τα βάζεις τα ναι. Με τη σειρά.
2: Αυτό, αυτό δεν ήταν για εκεί, ήταν για το τέλος. Δεν ξέρω γιατί πήγε εκεί. Αλλά Γρηγόρη, εγώ σου έχω πει πολλές φορές αγαπώ. Δεν σου έχω αρπάξει ούτε 50 ευρώ.
0: Έχεις αρπάξει πολλά.
2: Έλα μωρέ.
0: Έχεις αρπάξει πάρα πολλά.
2: Όχι όσα θα έπρεπε.
4: Τι της είπε ακριβώς και πήρε 5,2.
2: Σ' αγαπώ, λέμε.
4: Κοίταμε, κοιτάξτε με καλά. Δεν είμαι απατεώνας.
0: Μητσοτάκης για τις εκλογές.
4: Σ' αγαπώ.
0: Οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι να μην σου αντιμετωπίζουμε με υπεροψία.
2: Ναι, Γρηγόρη, από τσόντα πήγε εκεί αυτό το θέμα.
0: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο ψηφίσαν. Όλο Μητσοτάκη βάζει, βλέπω πάλι Παναγία. Πώς γίνεται
4: από την μία
0: δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω που ναι. Θα ψηφίσω.
0: Κάτσε να τα ακούσουν εκεί στα γραφεία ο παλιός Συνοδημοκράτης από την Εκάλη.
2: Να όμως. Να τον στηρίζω τον πρόεδρο.
0: Ανησυχία από τις συχνές εμφανίσεις. Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχία από τις συχνές εμφανίσεις και τις επιθέσεις λύκων σε ζώα στη Φυλή.
4: Λύκων.
0: Έχουν σκοτώσει 11 σκύλους.
2: Ναι, ρε φίλε, τρώνε τους σκύλους.
0: Όταν είναι στη Φυλή, ποια Φυλή.
2: Στη Φυλή, στην περιοχή στη Φυλή.
0: Στη Φυλή που λέμε.
1: Όχι. Στη Φυλή, υπάρχει περιοχή.
0: Παλιά δεν το ξέρω.
1: Δίπλα στη Χασιά.
4: Δεν έχει λύκους.
0: Εκεί είχε κάτι.
4: Υπερηλίκους. Τέτοια ώρα.
0: Φοιτητές έστεισαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ζητούν περισσότερες εστίες πλαφών στα ενίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος.
4: Μάκια, να πάνε να δουλέψουν.
0: Οι Ιερακάκες για τις τιμές στα καύσιμα. Έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Εγώ πιστεύω να είσαι ότι τις ειδήσεις πρέπει να τις βγάζεις εσύ. Τώρα, τις αφήνεις του Παναγί, θα εκτιθόμεθα μέχρι να το πάρεις
2: από εσά.
0: Θα εκτιθέμεθα, ζητάω
1: συγγνώμη. Γιατί τι δεν σ' άρεσε.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχουν καμία λογική, δεν έβαλε τίποτα από το εξωτερικό. Έβαλε μόνο αυτή τη χείρα.
1: Γρηγόρη, δεν έχει πάντα.
4: Μόνο τη χείρα έβαλες.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε συνεργασία με τον Καναδά και γίνεται χαμός.
2: Μας έλεγε ότι δεν θέλει τα σοβαρά και θέλει μόνο
0: αυτό. Αλήθεια, αυτό που έβαλες δεν είναι σοβαρά.
2: Εντάξει, βάζω 2-3 σοβαρά. Δεν σου βάλω γιατί είναι Λαγκάρτ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό αυτό
4: για πρώτη φορά είναι Ευρωπαίοι.
0: Αν ένα πρέπει να βάλει σήμερα. Ένα πρέπει να βάλεις είναι αυτό.
2: Ποιο?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει είναι ο Καναδάς να γίνει το πρώτο μέλος εκτός, εκτός Υπήρου.
2: Ναι, πες το. Αυτό το ξέρεις.
4: Αυτό πες, ωραίες.
0: Εντάξει, ωραίες.
1: Δεν το είπες.
4: Ναι, έπαιξε.

0: Με το παπαγάλο έκανε επιτυχία χθες με τη Βύση. Γιώργο, το είδες.
1: Αγαπάνε τα πουλιάκια.
0: Το είδες. Γέλασες.
1: Ναι. Και new style κιόλας.
0: New style, ναι. Δεν ξέρω αυτό το new style, Νίκο, πιστεύεις ότι ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το ξόφυλλό μας, μήπως το ξόφυλλό μας υπάρχει πρόκληση να μην ακόμα... Α, θα μου πεις μετά.
2: Παιδιά, είπαμε χρόνια πολλά στη Σοφία.
0: Όχι, δεν είμαι χρόνια πολλά.
1: Εγώ είπα.
2: Σοφία, πεις τη λυπίδα σήμερα.
1: Σήμερα, ναι.
0: Το σοπάκι μου είναι μια
1: πολλά.
0: Τέλει, γιορτάζει η κόρη του,
2: Με χαίρεσαι το σοφάκι σου.
0: Βεβαίως,
2: χρόνια μιλάτε, πολλά και στη δικιά μας.
0: Στον αέρα είμαστε όμως, προσέξτε.
2: Σοφία την Αρκελέ.
0: Ναι, η Σοφία Αρκελέ, το σοφάκι, συνεργάτηδα. Έτσι,
2: νομίζω
0: και
2: γιορτάζει και φίλοι. Και φίλοι.
0: Φέι, δεν ξέρω, ναι, γιορτάζει
2: νομίζω,
0: και φίλοι.
2: Ναι.
1: Σοφία είναι. Σοφέι.
0: Ναι.
2: Νομίζω.
0: Θα την πάρουμε τηλέφωνο τη Φέι, να δούμε τι κάνει.
1: Να την πάρουμε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Νίκο, να χαίρεστε. Ποιο άλλο γιορτάζει, Σοφία και.
1: Πίστε ελπίδα.
0: Και γιατί δεν το γράφει εδώ, ρε φίλε.
1: Το
0: γράφει. Α, το είπατε εγώ. Αγάπη, αγαθοκλή, ελπίδα, παντοκλή πίστη, Σοφία, πειλέα. Ολιβιανό και Σόνια. Μάλιστα.
2: Και η Σόνια.
0: Και η Σόνια.
1: Καλημέρα και στη Σόνια.
2: Ναι. Χρόνια πολλά και στη Σόνια του Γκάρου μα.
0: Ναι,
1: χρόνια πολλά και στη Σοφία από το Δήμο Κηφισιάς που μας ακούει.
0: Πάρα πολύ. Γεια σας, ρε κορίτσια.
2: Και αγόρια. Μου τη Σοφία.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 24. Διαβάζω λίγο τις διάφορα νέα που θα συζητηθούν σήμερα εκτός των άλλων σοβαρών. Ποιος έκλεψε τη λέει η Διτή. 22 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 5 μέρες από τώρα, κυκλοφορεί το καινούργιο βιβλίο για την Ταϊάννα, για την πριγκίπισσα Ταϊάννα, και πήγαν κάποιοι και άρπαξαν χιλιάδες αντίτυπα μέσα από την αποθήκη εκεί πέρα.
2: Αλήθεια.
0: Από τον Τζάρλς Σπένσερ. Θα πει πολλά πράγματα λέει και σε αυτό το βιβλίο.
2: Ο Τζάρλς, τι είναι ο αδερφός
0: της.
2: Ο Σπένσερ είναι οικογενειακό της όνομα.
0: Ναι, ο αδερφός της, ναι. Πού το ξέρεις.
2: Του Σπένσερ τη λέγανε την Ταϊάννα Σπένσερ.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, λέω ότι άνθρωποι που έχουν φύγει τόσα χρόνια από τη ζωή και αντί λίγο να αφήσουν να ηρεμήσει η ψυχούλα τους, κάποιοι να πούνε νομίζω εκεί πέρα πάνω καπηλεύονται πάρα πολύ, ρε φίλε. Και δηλαδή.
1: Καλά, η Ταϊάννα ήταν.
0: Τώρα, και επειδή ήταν η Ταϊάννα, δεν ήταν να αφήσει να ηρεμήσει η ψυχή της. Κάθε πέντε χρόνια κάποιο βγάζει ένα βιβλίο για να κουβεί. Και ο αδερφός της, γιατί ο αδερφός της τι είναι. Δεν έχουμε δει αδέρφια. Δεν είναι τόσο αδέρφια.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με την Ταϊάννα. Η Ταϊάννα είναι ένα είδωλο πραγματικά.
0: Κάτσε ρε να τη και τι θα γίνει, δηλαδή.
2: Λατρεύτηκε από όλο τον κόσμο.
0: Φέταξε,
2: ο κόσμος θέλει να μαθαίνει πώς βγαίνουν για τον Μάικλ Τζάκσον, πώς βγαίνουν για 1002. Η Νταϊάννα δεν ήταν απλά.
0: Διαφωνώ.
2: Ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ήταν ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Έχει
0: περάσει 20 χρόνια από το θάνατό της. Πώς είπε κάθε ποτέ.
2: Και ακόμα βλέπεις ότι κάθε φορά που παίζει τον ντοκιμαντέρ της. Ή όταν γράφουν μια είδηση για εκείνη, γίνεται χαμός. Ήταν πολύ αγαπητή.
0: Εφευρίσκει κάτι να γράψει ένα βιβλίο. Έτσι για να τα οικονομήσει. Δεν μπορεί να την πειράξει. Πάμε παρακάτω.
1: Για τα λεφτά πιστεύει ότι το κάνει.
0: Όχι, φίλε, για την μνήμη της.
2: Καλά, προφανώς και βγάζουν και χρήματα. Αλλά νομίζω ότι και πολλά ιδρύματα συνδέονται με την Ταϊάννα και πηγαίνουν κάποια χρήματα.
0: Αν σέβεσαι και αγάπησε έναν άνθρωπο και τον αγαπάς, τον αφήνεις να επιθυμήσει η ψυχή του και να το θυμάσαι έτσι όπως θέλει.
1: Το έχω πει, μόλις μας αφήσει, θα γράψω ένα βιβλίο για σένα και εκεί θα τα πω όλα.
0: Δεν θα αργήσω να σας αφήσω, πιστεύω. Λοιπόν, σκορδά είναι φωτεινή, άρα δεν.
2: Έτσι γράφουν.
0: Μάλιστα. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. 2-1 τη Γιαγκελόνια χθες. Ωραίο μάτς. Θα μπορούσε να βάλει και 5-1 να την κερδίσει.
1: Και να πούμε και συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο, Παναγία, ένα λεπτό.
1: Πήγα,
0: να τελειώσω λίγο, ένα λεπτό, λίγο επειδή λέω για τον Ολυμπιακό. Να τελειώσω ένα λεπτό. Μετά σε εποχή, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω λοιπόν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε πολωνική ομάδα, γιατί χρειαζόμαστε και βαθμούς για τη 10η θέση στην Ευρώπη που θα βγάζουν περισσότερες ομάδες. Οπότε όλοι χρειαζόμαστε δύναμη και να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες. Σήμερα νομίζω παίζει η Όφη, οπότε και Όφη θέλουμε να κερδίσει πάρα πολύ. Άντε ρε Όφη, πραγματικά.
1: Απλά να πούμε και στο Παναθηναϊκό συγχαρητήρια.
0: Εννοείται
1: να
0: πούμε και στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά τον αργείς πολύ.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Κηφισιά μας.
1: Ναι.
0: Και κέρδισε
1: 2-0. Δεν παίξαμε πολύ καλά.
0: Πήγατε με τον.
1: Πήγαμε.
0: Τώρα ήταν ωραίο.
1: Τίποτα, του άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Αλήθεια, κοίταζε του ποδοσφαιριστές και του έλεγε σαν θεούς. Ο Μάρκος.
0: Θέλω μόνο να σε εκπανάσω σε αυτά.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι του άρεσε πάρα πολύ. Τρελάθηκε όταν από την ώρα που βάλαμε τον γκολ, το πρώτο γκολ και μετά.
0: Το έβλεπε το παιχνίδι.
1: Το έβλεπε το παιχνίδι, κανονικότατα. Έτρωγε κιόλα βέβαια, τον αμπάκουλα έφαγε. Αλλά μαζί με το φαγητό το έβλεπε το παιχνίδι.
3: Θέλει να έχει πάει για το φαΐ μόνο.
1: Όχι.
3: Θέλει να ξαναπάει για το
1: φαΐ. Και παιδιά στο τέλος, 5-10 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, του λέω ο Μαρκούλη μου, του λέω πάμε γιατί μετά του λέω θα έχει συνοσισμό στην έξοδο να πάμε στο αυτοκίνητο. Όχι, ο αμπά μου λέει θα περιμένουμε άμα μπει και άλλο γκολ, του λέω αγάπη μου 5 λεπτά έχουν μείνει, δεν θα μπει και άλλο γκολ. Και με το που το λέει μπήκε δεύτερο γκολ.
3: Και την γκολ.
1: Και την γκολ. Γκολάρ ήταν το
3: δεύτερο.
2: Πανηγύριζε.
1: Φίλε, τι παιχτούρα είναι αυτός ο. Με το 7.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Όχι, μωρέ, ένας μαύρος.
3: Το ταμπόρτα λες. Το ψηλό το καμαρά ποιο λες.
0: Ρετάκι εσύ δεν ξέρεις ποιος φοράει το 7 στο Παναθηναϊκό.
3: Μα τι λέει να πω, το 42 λες.
1: Όχι το 7.
3: Ο Κάγκουρας είναι σου λέω.
0: Για ρουλέτα μιλάτε.
3: Όχι ρε, παίξε 13, παίξε λευκό.
0: Λες ποιο 7 και το 42, δεν είναι και 42 η ρουλέτα.
3: Πάλε μου και εμένα.
1: Ο Τετέι ρε.
0: Α, ο Τετέι.
1: Τι παιχτούρα είναι ο Τετέι ρε φίλε.
3: Ο Τετέι είναι θορυκτό, τάγκ.
1: Τι παιχτούρα είναι ο Τετέι.
0: Ο Τετέι θα παίξει ή δεν θα παίξει, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Εχθές έπαιξε. Έτρεχε πάνω κάτω, δεν υπάρχει φίλε ο τύπος.
3: Αποτρέξει που καλό είναι, έλα.
0: Να πούμε ότι κέρδισε και ο Πάκο 1-0 τον Ατρόμητο.
3: Κέρδισε και ο Πάκο τον Ατρόμητο 1-0, όλα καλά. Να πούμε για Θεσσαλονίκη. Είδα και το λεωφορείο εκεί πέρα που έφυγε χθες και χαιρέτησα τα παιδιά.
1: Επίσης, Τάκη, θα σου πω και αυτό. Η πεδάρα είναι η.
0: Μίλα ρε που μίλα!
3: Ποιος είναι αυτός, ποιος τον έβαλε εδώ?
1: Η λεωφόρος. Τι γηπεδάρα
3: είναι. Ποιος τον έφερε αυτό, δεν ξέρει να πει τη λεωφόρο.
1: Είναι λες και βλέπεις τον αγώνα μέσα από το γήπεδο, ρε φίλε. Τι γηπεδάρα είναι αυτό.
3: Τώρα θα γίνει παρκάρα να πας να φάσεις το ποδήλατο.
1: Ευχαριστώ.
3: Να πας το παιδί να κάνει κούνιες.
4: Γέμισε οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102-2.
5: Τον 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
14: 28310-24111.
13: Και www.mbs.com.gr.
14: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Δύναμη.
15: Εμπειρία.
12: Γνώση.
15: Εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
15: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Στο Ρέθινο πάμε σφαίρα αφατιστικά.
16: Και Κυπριακά Πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
18: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
19: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
20: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
21: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
20: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
23: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
27: Να δω

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάριερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι τον ίδιο, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρνόπουλος.
0: Γιώργος Δέρνος.
2: Πάναχης Τζοτζάτος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Σε σφαίρα 102,2 πρωινό, 15 χρόνια σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε εδώ πανέτοιμοι για να παίξουμε τους φακέλους για δεύτερη μέρα σήμερα. Χθες πήρανε χρήματα. Χθες δεν πήρανε χρήματα. Ήταν η πρώτη μας φορά. Καινούργιοι φάκελοι, πρέπει να κάνετε άθροισμα 5. Ήταν στο παρατσάκ για ένα μόνο αριθμό. Δεν μπόρεσε να πάρει τα 500 ευρώ. 800 ευρώ που 800. Δώσαμε χθες.
3: Σήμερα 500. Μπας και τα πάρουν.
0: 500. 2-11-7-0-0-7-9-31. Αν διαλέξετε τρεις φακέλους και βγάλετε άθροισμα 5, θα πάρετε 500 ευρώ. Να πούμε ότι πέρσι δώσαμε πολλά χιλιάρικα. Πολλές χιλιάδες ευρώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Το τηλέφωνο χτυπάει. Καλημέρα. Ναι. Γιώργο.
6: Ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ρε Νίκο, με αυτό το τηλέφωνο.
3: Όχι, μας το ακούσα.
0: Ακούγεται. Καλημέρα, μιλήστε παρακαλώ.
7: Δεν μιλάει. Φιλάκια, γεια σας.
3: Και τι να κάνω.
0: Καλημέρα.
3: Εντάξει τώρα, μην φέρεστε έτσι.
7: Όχι, όχι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Να θες να δώσεις λεφτά.
3: Καλημέρα. Μιλήστε, κύριε μου, κυρία μου, ποιος είναι?
0: Ρε γενικό γίνεται αυτό τώρα, συνέχεια δεν γίνεται, αδερφέ μου, αυτό πράγμα. Σου δώσουν. Τι άμα παίρνουν όλοι, ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι άμα παίρνουν όλοι, αφού χτυπάει και σηκώνεις μια γραμμή.
1: Λοκάρι του σύστημα.
0: Για να μην πούμε την παιδιά, σηκώσε το.
7: Παρακαλώ.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
8: Πολύ καλά είμαι, μια χαρά.
0: Χαιρόμαστε πολύ.
8: Καλή αρχή να έχουμε.
0: Να είστε καλά, καλή αρχή σε όλους μας. Από πού παίρνει τηλέφωνο?
8: Τώρα είμαι Νέα Ιωνία.
0: Τέλεια. Και έχουμε ξαναμιλήσει μαζί?
8: Έχουμε ξαναμιλήσει πέρυσι.
0: Πέρσι, πολύ ωραία. Να το πω αυτό σαν ευκαιρία. Και όλοι εσείς, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος εκεί πέρα έξω που δεν παίρνει τηλέφωνο ή γιατί βαριέται, γιατί δεν θέλει να παίζει. Θα παρακαλούσα λοιπόν φέτος, πολλοί από εσάς που ντρέπεστε οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται άμα δεν θέλετε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Γράψτε το τηλέφωνο, είναι 211-7-007-931. Και πάρτε κάποια στιγμή, αν έχετε ειδικά και δεν κρατάτε το κινητό μες στα μάξι και έχετε, πώς το λένε αυτό το σύστημα?
3: Bluetooth.
0: Όχι, CarPlay. CarPlay audio. Μπορείτε, ενώ αν είστε και στο γραφείο, αν είστε στο σπίτι, άνετε, πάρτε μέσα ένα τηλέφωνο να πάρετε χρήματα, να πάρετε κόσμος. Άλλος κόσμος προσπαθεί τρία χρόνια.
3: Κλείσει, Γρηγόρη μου, εφλιαρείς.
0: Δεν φλιαρώ. Πώς είναι το όνομά σας, κυρία μου?
8: Σοφία.
0: Α, χρόνια πολλά, Σοφάκη.
1: Πολύ χρόνια.
8: Ευχαριστώ πολύ. Είσαι η πρώτη.
0: Σοφία μου, ηλικία. Τι ηλικία έχεις εσύ, γιατί κάνουμε και ένα γκάλο πληγό?
8: Είμαι 50.
0: 50, πιο ωραία ηλικία.
3: Παντρεμένη, παιδιά.
8: Παντρεμένη, ναι, παντρεμένη.
0: 50, υπάρχει ωραιότερη ηλικία από τα 50. Τώρα η 50 γυναίκα.
3: Υπάρχει, ναι, τα 25.
0: Άστερε τώρα, ρε. Άστερε σαν την 50 τη γυναίκα δεν υπάρχει, ρε.
3: Ποιο είναι το 25?
0: Σαν την 50. Σαν 50, 60, 70 και μετά 80.
3: Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ 25.
0: 80 χρονών, ρε γυναίκα, ρε.
3: 80 χρονών.
2: Την Πέτρα και τη Στίβη.
3: Βρε βρωμό, παππού.
0: Σοφία.
8: Ναι.
0: Άκου τώρα, έχω τους φακέλους.
8: Ναι.
0: Καινούργιοι φάκελοι.
7: Μεγιά.
0: Έχει απ' έξω ο φάκελος. Δείχνουμε εδώ πέρα και στην κάμερα. Είμαστε live στο Instagram. Του σφαίρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τσιπούρα μπανάνα, μπαλάκια εσώρουχο, πατούσες, κότα και γλώσσα.
3: Της Νάνσης.
0: Διάλεξε τρεις.
8: Μπανάνα. Κότα.
0: Κότα, μισό λεπτό, μπανάνα κότα, πολύ ωραία, Νάτη.
8: Και πατούσες.
0: Και πατούσες, αχα. Είναι και ένα ψυχολογικό τεστ των ακροατών αυτό, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Λίγο αλλοπρόσαλλος συνδυασμός θα έλεγα.
0: Ναι, ίσως αυτό το αλλοπρόσαλλος όμως μπορεί να φέρει τη νίκη. Λοιπόν, ανοίγω το κοτόπουλο μπροστά στην κάμερα και έχει μέσα το 5.
3: Τελειώσαμε κάπου εδώ. Γεια σας.
0: Γιατί το είναι και το 0.
1: Α, το 5
0: έχει
1: το
0: 2. Ναι. Εμείς 5 ψάχνουμε, νόμιζα το 6. Έχει το 1 μέσα, η μπανάνα, 5 και ένα 6. Και 6, οι πατούσες έχουν το 6, 12. Πω, πω, ρε Σοφία, είμαστε σε ρεκόρ.
8: Α, ξεφύγαμε.
0: Δεν πειράζει, σήμερα έχεις τη γιορτή σου, να δώσουμε ένα δώρο. Τι να δώσουμε?
3: Βεβαίως να δώσουμε. Θες να σου δώσω μια δώρο επιταγή να πας στο Χαρμάνι?
0: Ή θέλεις ρούχα από το.
3: Ή ρούχα από Five Fashion.
8: Από ρούχα
0: προτιμώ. Ρούχα.
1: Σοφία, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram για να πάρεις το δώρο σου από fivefashion.gr. Κάντε follow, δείτε τις καινούργιες παραλαβές. Ρουχάρες, καταπληκτικές τιμές και τα πιο μοδάτα και τέλεια ρούχα.
8: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά, Σοφάκη.
8: Ευχαριστώ.

0: στα 46 λεπτά. Σε λίγο θα μάθουμε και τα νέα για τον καιρό. Ωραία μέρα σήμερα ξημέρωσε. Καλημέρα και σε λίγο θα δούμε και για το τι ακριβώς συμβαίνει με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Αλλά είναι μια ωραία Πέμπτη. Έτσι σήμερα πρωί-πρωί. Δεν ξέρω πόσοι έχετε συμβιβαστεί τελικά. Γιώργο, έχεις συμβιβαστεί ότι τέλειωσε το καλοκαίρι?
1: Έχω συμβιβαστεί. Όχι, την άλλη εβδομάδα δεν θα συμβιβαστώ πάλι γιατί λένε ότι θα κάνει ζέστη. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάτι πιο ακούω.
0: Να σε έχει συμβιβαστεί ότι τέλειωσε το καλοκαίρι.
2: Δεν θα
0: ξανακάνει μπάνιο
2: σου τώρα.
1: Τη θάλασσα
0: ούτε.
1: Τη χόρτασα τη
0: θάλασσα.
2: Νίκο, εγώ θα ήθελα λίγο παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να το πάρει.
3: Δεν μπορεί να το χαλέψω καθόλου.
0: Να σα πω, ξέρετε ότι από πέρυσι σα είχα πει ότι θα δημιουργήσουμε μια καινούργια στήλη γιατί μα έχουν τρελάνει με αυτό το AI και ίσω θα έπρεπε να τον βάλουμε και φωτογραφία. Αν θα ήμασταν πολύ μπροστά, φίλε Νίκο, θα έπρεπε στη φωτογραφία που είμαστε πέντε να βάλουμε και ένα πρόσωπο, έναν τύπο.
3: Θα φώναζε ο Βαλάντης μετά.
0: Δεν θα φώναζε καθόλου ο Βαλάντης.
3: Και ο Βαλάντης,
0: κακός που δεν έχουμε τον Βαλάντη, αλλά υπάρχει έβδομο πρόσωπο που είναι το AI και είναι μέσα μας, είναι δίπλα μέσα μας, δεν είναι. Έτσι που το είπα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, καινούργια στήλη που σας το είπα και πέρσι, θα συζητάμε με το AI.
1: Τι θέλω να πεις με αυτό το.
0: Τώρα, μισό λεπτό, γιατί είναι στήλη κανονική, να ξεκινήσουμε.
4: Θέλω να τα πω.
0: Αϊ, κάπως έτσι λοιπόν. Και Νίκο, μου είπες εδώ ότι υπάρχουν καμιά 7-8 φορές διαφορετικές.
3: Ναι, υπάρχουν. Ναι,
0: υπάρχουν πάρα πολύ. Σήμερα 17 του μηνός. Μπορώ να ξεκινήσω να πω μια. Καλημέρα. Πώς τον λένε, καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα. Ωραία, κατάλαβα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Με ποιο?
5: Με ενδιαφέρει. Ναι.
0: Με ποιο, περίμενε, μην βιάζεσαι. Είναι πρωί. Πώς σε λένε.
5: Αρμάντο.
0: Αρμάντο.
5: Εσένα πώς σε λένε?
1: Όχι, είναι η Λάμδα, είναι Αλμάντο.
5: Ωραία, Αλμάντο, οκ. Okay. Αλμάντο.
0: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
0: Δεν είμαι πολύ καλά.
5: Θες να πεις λίγα περισσότερα?
0: Ναι.
5: Αυτές οι πρώτες κουβέντες είναι σημαντικές για να καταλάβω τι συμβαίνει.
1: Τι καταγωγή έχει?
0: Σιγά μην το ρωτήσω και τι.
1: Ρώτα.
5: Δεν πειράζει. Απλά αν θες να μοιραστείς κάτι με το.
0: Δεν μιλάω μαζί σου, Αρμάντο. Μιλάω με ένα φίλο μου δίπλα. Αρμάντο.
1: Αλμάντο.
0: Ναι, θέσαι. Αρμάντο, μην πετάγεσαι συνέχεια όμως γιατί μιλάω με τον Παναγί δίπλα. Τον Παναγί του Τζορτζάτο, τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
0: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη. Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο, το ξέρεις?
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίτος ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
1: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις, ρε?
3: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα,
1: με ξέρεις.
3: Είναι Παναγίτος, το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Συγγνώμη λίγο, περιμένετε. Ναι, τι δουλειά κάνει ο Παναγίτος ο Τζορτζάτος?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγής ο Τζορτζάτος τώρα.
2: Ο Τζορτζάτος.
0: Θα το βρει. Έλα, βρες το.
5: Δεν μπορώ να ξέρω τι λέει κάνει από το συγκεκριμένο αποσπάσμα.
0: Όχι.
5: Αν θες να με βοηθήσεις.
0: Ναι, είναι
2: τραγουδιστής.
0: Είναι τραγουδιστής ή ραδιοφωνικός παραγωγός?
5: Εντάξει, τώρα μου δίνεις κάτι συγκεκριμένο. Περίμενε λίγο.
0: Ναι.
5: Να το δω.
3: Τι κάνει η εφημερίδα, διαβάζει? Ακούω σελίδες γυρίζει.
2: Γκουγκλάρι.
5: Κάτι κοιτάω τώρα, περίμενε. Κάτσε να το δω.
1: Φοβίζει αυτό που ψάχνει τώρα.
5: Ναι, το βρήκα. Ναι. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι τραγουδιστής. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
0: Μπράβο, και να σου πω, θεωρείται καλός ή κακός?
1: Με φοβίζει.
5: Περίμενε, να δω λίγο τι λένε για αυτήν. Γιατί εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι αντικειμενικά αν είναι καλός ή κακός. Μπορώ να σου πω τι έχει κάνει επαγγελματικά και τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν.
1: Τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν?
0: Τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν? Τι λέει ο κόσμος?
5: Για κάτσε να δω τι λέει ο κόσμος.
1: Φοβάμαι, μαλάκα.
5: Λοιπόν, από ό,τι βρίσκω, η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
1: Μαλακίες έλεγε!
5: Ότι οι ακροατές της έλεγαν πως η παρέα της εκπομπής κάνει να γελούν. Αλλά υπάρχουν και άτομα που διαφωνούν με κάποιες δηλώσεις του για την Παπαγεωργίου και τον Gossip. Οπότε ναι, δεν υπάρχει.
1: Για την Παπαγεωργίου και τον Gossip.
5: Σαφής εικόνα.
1: Τι λένε?
0: Κάτσε εδώ πέρα.
2: Κάτσε και ρώτα τώρα, Παναγί.
5: Για την Νίνα Παπαγεωργίου.
0: Μάλιστα.
5: Αναφερόμουν σε μια παλαιότερη δημοσιογραφία του Παναγίου.
0: Εντάξει, πολλές λεπτομέρειες.
5: Θα σας πω κάτι συγκεκριμένο που είχε πει.
0: Ναι, ρε, σταμάτα.
1: Τι είχα πει, Αλμαντό.
5: Σταμάτα.
0: Αλμαντό, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
0: Γενικά, πες μου έτσι κάτι. Πώς μπορώ να φτιάξω τη μέρα μου σήμερα? Έτσι, γιατί μας ακούει και κόσμος λίγο να τα ακούσει και αυτός.
2: Προτάσεις.
5: Μια ιδέα είναι να ξεκινήσεις με κάτι απλό και δικό σου.
0: Δηλαδή,
5: ένα περπάτημα για να καθαρίσει λίγο το κεφάλι. Συγνώμη, ένα ζεστό ρόφημα, ίσως λίγη μουσική που σε ηρεμεί.
6: Να, αυτό είπα και εγώ.
5: Και ύστερα μπορείς να βάλεις έναν μικρό στόχο, όχι κάτι βαρύ.
2: Όπως...
5: Κάτι σαν ένα πράγμα που μπορείς όντως να τελειώσεις μέσα στη μέρα.
6: Άμα είναι το βαλίο γρήγορα, βαρύ θα είναι.
5: Και αν έχει κάποιον που εμπιστεύεσαι, ένα μικρό μήνυμα τύπου καλημέρα, πώς είσαι.
0: Πες το σε μένα, αγόρα.
2: Ούτε ένα εδώ να πιάνει το κινητό.
0: Αλμάντο, μια τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί θα τα ξαναπούμε.
5: Ναι.
0: Από τη φωνή μου, έτσι όπως με ακούς, τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Από τη φωνή σου δεν μπορώ να ξέρω με βεβαιότητα πώς είσαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλω με βεβαιότητα.
5: Αλλά
0: δεν θέλω με βεβαιότητα.
5: Αν μπορώ να μου ζητάς να σε φανταστώ.
0: Ναι.
5: Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50, ναι, με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο, ναι, επειδή έτσι όπως μιλάς βλέπεις χιούμορ και ζωντάνια, αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.

0: αλλά και με τα άλλα πρόσωπα του AI. Άλλες γυναίκες και άλλοι άντρες που είναι πολύ. Θα γίνει χαμός!
1: Με τον Σάκη Αρναούτο.
2: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 17 του Σεπτέμβρη, σήμερα Πέμπτη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική και τις επόμενες ώρες, όπως πάντα και τις επόμενες ημέρες. Όμως θα δούμε την τάση του καιρού. Για σήμερα λοιπόν Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, γενικά ένας βοριάς στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα σας έλεγα ότι και η Παρασκευή 18 του μηνός και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου αλλά και η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες συννεφιές. Οι άνεμοι θα πέσουν σταδιακά και η θερμοκρασία τα πρωινά κοντά στους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου προβλέπεται και μια μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, οπότε στην Αττική δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και 32, τοπικά και 33 βαθμοί Κελσίου. Από εκεί και μετέπειτα, μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, αναμένεται κάποια μικρή σταδιακή πτώση θερμοκρασίας, ενώ υπάρχει πιθανότητα να γίνει λίγο πιο άστατος ο καιρός γύρω στις 23 με 24 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαστε όμως να αναλύσουμε και να δούμε κάθε σενάριο. Να είστε όλες και όλοι, και όλοι καλά.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι λέμε, παιδικό τραγουδάκι. Λέμε παιδικό τραγουδάκι. Να σου πω, μπορώ να κάνω ρόλο εκπομπή με τον. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και θα βάλουμε και γυναικείες φωνές και όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι, πλέον από εδώ και πέρα να ξέρετε, καθημερινή φάση θα είναι. Και από ό,τι λέει και ο Νίκος, κακώς θα το κάνουμε στήλη. Ανά πάσα στιγμή, θέματα που μας απασχολούν, στο δίλημα ζωής, ας πούμε. Δεν μπορεί να έχει ο AI, δεν μπορεί να έχει άποψη. Τι θα έλεγε ο AI για αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, κινείται στα όρια της ηθικής πάρα πολύ, αλλά μήπως πέσουμε και σε κάποιον τύπο που λέει ας πούμε κάτι άλλο χθες. Αυτό, μάλιστα, δεν πειράζει. Θα δούμε. Παρακαλώ, παιδικό τραγουδάκι 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ποιο παιδάκι είστε εσείς?
1: Η Σουσάνα.
2: Σουσάνα.
0: Σουσάνα. Τι τραγούδι. Είχε ένα τραγούδι παλιά, Σουσάνα, με το όνομά σου. Μεγάλη επιτυχία. Τη δεκαετία του 80. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 10.
3: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε. Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.

0: κακό.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
5: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
4: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μαμά.
5: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
6: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
4: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην Κρήτη.
2: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
7: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
6: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
7: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
8: Πάμε!
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28310-24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Στο Ρέθυμνο.
13: Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.
12: Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Υγεία. Meeting.
14: Υγεία.
13: Υγεία.
14: Ενεργείο.
13: Υγεία.
14: Υγεία.
13: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Γέμισε λε μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Ετοιμαστείτε γιατί σήμερα πάμε να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και βέβαια μέχρι τις 10. Εκεί θα γίνει και η κλήρωση για να μάθουμε τον νικητή. Στείλτε λοιπόν 6936-1010-22. Γράψτε Ανδριόπουλο και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα πηγαίνει σε μια οικογένεια. Το κάνουμε εδώ και χρόνια αυτό και πραγματικά έχουν βοηθηθεί πάρα πολλές οικογένειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδριόπουλο για αυτό που κάνει. Το λέω και θα το ξαναλέω σε τέτοιοι δύσκολου οικονομικά καιρού εταιρείε που βοηθάνε πάρα πολύ τον κόσμο και βέβαια ο κόσμο του το ανταποδίδει και το κάνουμε πολύ αγάπη, γι' αυτό και ο Ανδριόπουλος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Να θυμάστε ότι μπορείτε να πάτε στον Ανδριόπουλο να πάρετε κάρτα επιβράβευσης για τις αγορές σας που έχει πάρα πολύ πολλά συν. Και βέβαια επίσης να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν σπίτι δωρεάν. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία και έχει και τα πακέτα κόμπο, κόμπο 1 και κόμπο 2. Πακέτα με πολύ ωραία πράγματα μαζί σε πάρα πολύ καλές τιμές που θα βρείτε και κρέας και τυρί και ψωμί και αναψυκτικά και σε πολύ ωραία τιμή για να πάρετε αν θέλετε να κάνετε έτσι ένα Σαββατοκύριακο ωραίο ή ένα πακετάκι ωραίο. Τα έχει όλα προβλέψει ο Ανδριόπουλος.
1: Πολύ βιταμινούχα ζελεδάκια σε σχημαρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ίχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. VitaFix Immuno. Περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά κυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio έχουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Αν έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Τι έγινε με την κίνηση, παιδιά?
2: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Μέρα αυτού και ακαβατού. Άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω από άλλο.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε,
0: καλημέρα, τι έγινε.
6: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Βαλάντη, πριν πεις οτιδήποτε, παρακαλώ. Σε, κάτι, σε παρακαλώ, πες με. Θέλω να ξεκινάς να λες την κίνηση.
6: Ναι, ποιος είναι,
0: ναι, και μετά... Ναι, τι.
6: Ποιος είναι αυτός Αλμάτο που μιλάς κάθε
0: φορά. Δεν είπα, θα σου εξηγήσω.
7: Συγγνώμη, ο Αλμάτο δεν μπορεί να μας λέει την κίνηση.
6: Περιμένω κάμα το... Ανατανατανα...
0: Μισό λεπτό λίγο, θα μιλήσω με τον Αλμάτο τώρα, περίμενε λίγο, περίμενε.
6: Για δες λίγο. Παρακαλώ να πεις, γιατί η προφορά μου ακούγεται πολύ γνωστή εμένα αυτόν.
1: Το ξέρεις.
6: Εγώ πρέπει να το ξέρω αυτό και να μην είναι.
8: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 17 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού. Γυναίκα, πώς θα κυλήσει λοιπόν
0: καιρό,
8: η μέρα
0: τι
8: μας.
0: Λέτε, Νικό,
7: Γρηγόρη, ναι. Κράτησε από πριν που είπες πάμε να ακούσουμε τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου. Και σου λέει τον καιρό.
0: Ναι, θα μας είχαν πάει στον Αλμάντο λίγο, φίλε Νίκο, γίνεται.
9: Αλμάντο
0: είναι.
9: Χαχα, ναι. Γίνεται. Μόνο δεν έπιασα.
0: Θέλω να
1: σου δώσω να μιλήσει.
9: Πιο αργά, Γρηγόρη, πήγαινε πιο αργά.
0: Δώσω το Βαλάντι ένα λεπτό. Έλα, Αλμάντο, έλα, περίμενε.
6: Έλα, Αλμάντο, εκεί.
9: Ναι.
6: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά, Βαλάντη Σουβουλόπουλος, με ξέρεις.
9: Ναι.
6: Α,
9: μάλιστα.
1: Δεν σε ξέρει.
6: Να σου πω. Ξέρει Γαβίτα, εκεί ήσουν.
9: Μάλιστα.
6: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή, εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς τους χειρακούς. Εντάξει. Ναι. Και το πες AI τώρα, πες με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχεις κάνει γαμπρό.
9: Μάλιστα, ναι.
6: Μάλιστα, δεν μάθω λόγα, να το ξέρετε, πατέρα, δεν μάθω λόγα. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
0: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη?
9: Δεν συμφωνώ ή διαφωνώ απαραίτητα. Απλώς μερικές φορές λέει πράγματα που πολλοί τον γνωρούν και λένε ότι ακούγεται ειλικρινής. Δεν είναι ότι τα παίρνω στέσφατο. Απλά παρατηρώ πώς αντιδρά ο κόσμος.
6: Τι είπε, με βρίσκει κατώ, με είπε.
0: Για το γύφτο λέμε τώρα, δεν λέμε για τον κόσμο.
6: Είπε, θες κατώ.
0: Μιλά καλά, εσύ, κατευθείαν με την βλακία σου. Δεν το λέω σε Αλμάτο, συγγνώμη. Αλμάτο, το ξέρεις, το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
9: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
6: Κρύβει λόγια, Αλμάντο, που
1: μητάζει πάρα από τηλέφωνο. Πολύ. Το
0: παλάτι Πουπουλόπουλο! Κλείσε, Αλμάντο,
6: κλείσε, άστο, δεν μας πάει. Έλα, πες την κίνηση. Θα σε πω την κίνηση, θα σε πω το δικό σου. Μπορεί η κίνηση στην Εθνική Οδό, έχει πέρα από Ήλιον μέχρι Περιστέρι κάτω και τα δύο κομμάτια ανεβασμός κατεβασμός. Το κλασικό κομμάτι Κία Χαρδέ μέχρι κρυμαρούς είναι πυγμένο. Έχει λίγο εκεί δεξιά για να βγει για περιφερειακή Εμετού στην Αττική Οδό. Και είναι πολύ πυγμένη εκεί πέρα όλη η διασταύρωση που πα από Μεσογείο Πάρκα και Θυσία. Η Πίνδου δηλαδή είναι πυγμένη εντελώς και στον ανεβασμό μέχρι το Χαλάνδρι εκεί που είναι ένα γυμναστήριο πηγαίνει και όπου είναι στον Εχοδή είναι λίγο πυγμένο.
7: Ο Μακουλής.
0: Ναι. Βέβαια, ο Μακουλής έχει κάνει κορμάρα, τον είδες.
7: Τον είδα.
6: Παναγί.
0: Τουρπάνο, βαλάτε, ευχαριστούμε.
6: Ραντεβού εκεί στο σχολείο απ' έξω, αυτό που μου είπε στο στίγμα. Θα λέμε εκεί να καθαρίσω.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, να μην ξεχνάτε σήμερα να πάω στο σουφλέρι, φίλε μου. Πάω στο σουφλέρι σήμερα. Yeah. Θα πάω το μεσημεράκι, κατά τις 4 η ώρα εκεί πέρα θα πάω.
1: Απόγευμα.
0: Στο σουφλέρι. 5 ώρα είναι απόγευμα. 2 με 4 είναι μεσημέρι.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Κοιμάται
0: ο κόσμος 2 με 4. Λοιπόν,
1: κατά τις σουφλέρι.
0: Εντάξει, τα κινητά ρούχα που είναι πραγματικά για ανθρώπους με παραπάνω κιλά, μέχρι 10 extra large. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας και για τα φθινοπορεινά και για τα χειμερινά, ήρθανε τα καινούργια ρούχα. Να θυμάστε βέβαια ότι αποκλειστικές συμβάσεις έχει
1: συνεργασίες
0: με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacket Jones, Blend. Δεν θα βρείτε μεγάλα νούμερα πουθενά αλλού στην Ελλάδα, μόνο στα μαγαζιά του Σουφλέρι King Size. Οπότε εκεί να θυμάστε, θα βρείτε όλοι εσείς που έχετε κάποιον φίλο, εσείς οι ίδιοι, κάποιον γνωστό που έχει παραπάνω κιλά και θέλετε να του κάνετε δώρο ένα ρούχο. Να θυμάστε, 4 καταστήματα στην Αθήνα, Μητροπόλεως 66-68 το καινούριο, στο Ελληνικό πάλι καινούριο και αυτό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 Β στο τέρμα του Ελληνικού, στο Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 13, Πειραιάς Εθνικής Αντιστάσεως 37, αλλά έχει και στη Θεσσαλονίκη και στη Ξάνθη, χαμός Σουφλέρης 69-36-10-10-22 για 2 δώρο επιταγές από 50 ευρώ που θα κληρώσουμε τέλος Οκτώβρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δώρο επιταγές.
2: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μίνα που μας ακούει εκεί στο Ιστάντε στην Κεφαλονιά. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο νησί. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Καλώς την Ανσάρα, Έλα, Ανσάρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Σήμερα το πάμε Μαρινέλα. Είμαστε live εδώ στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Μπείτε για να κάνουμε παρεούλα μαζί όσο θα πω τα ζώδια. Έχει συνδεθεί και ο Νίκος από το Σφαίρα όμως αυτή τη φορά.
0: Πόσο είναι η Μαρινέλα σήμερα?
4: Ήθελα να ακούσω κάποια τραγούδια. Καλημέρα όπου και αν είστε, σε όλη την Ελλάδα, από πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη φίλη μας εκεί πέρα που μου έγραψε την ιστορία της. Καλή δύναμη θέλω να σου πω. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στην Αθήνα μας την όμορφη.
0: Γεια σου Μαρία, γεια σου Λένα.
4: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα στην Αναστασία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Δια αγάπη, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Σιμέλα. Καλημέρα στις Σοφίες, χρόνια πολλά. Πίστη, ελπίδα, αγάπη, χρόνια πολλά κορίτσια.
0: Και στο σοφάκι το δικό μου όλη την ώρα.
4: Στο σοφάκι μας.

0: με τους χρυούς. Μην είστε υπερβολικοί στα λόγια και στις υποσχέσεις που θα δώσετε, γιατί αυτή τη φορά θα αναγκαστείτε να πραγματοποιήσετε όσα είπατε και δεν θα σας είναι ευχάριστο. Δεν φτάνουν η αισιοδοξία και ενθουσιασμός για να πετύχετε αν δεν έχετε επιμονή και υπομονή. Θέλετε και τα δύο, εσείς οι κρύοι.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γλυκό φιλί και στη Χρύσα μας.

0: αυτά. Περνάω στα βράκια, Γιώργο. Η διχογνωμία σας μπορεί να καταντήσει βασανιστική, καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει σκάνδαλα που θα χαλάσουν τις σταθερές σας σχέσεις που ήταν πολύτιμες για σας. Μην επιτρέπετε σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σας να σας καταπιέζουν με τις απαιτήσεις τους. Διδυμάκια, αλλάξτε νοοτροπία στα επαγγελματικά σας και τοποθετηθείτε σε πιο δημιουργική βάση για να έχετε τη δυνατότητα να είστε πιο ελεύθεροι από πολλές υποχρεώσεις. Φροντίστε να βρείτε χρόνο να περάσετε μια όμορφη βραδιά με τον σύντροφό σας σε ρομαντικό περιβάλλον. Ρομαντικά σήμερα για τα διδυμάκια.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Καλημέρα.
1: Και στο Λιλάκι καλημέρα.
0: Σκέφτομαι πόσο σας αγαπώ. Γεια σου Φιλίσια. Γεια σου Τζόρτζια. Καλημέρα στον Τελκάρο.
1: Γεια σου Γεωργία. Τώρα
0: δεν είμαστε παιδιά. Δεν είμαστε παιδιά για να παίζουμε.
2: Να έχουμε φως μες στην καρδιά. Να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει. Και η αγάπη σου.
0: Καλημέρα στον Εύρο. Γεια σου Σάντι. Γεια σου Μπάρμπαρα.

0: Καρκίνος, για να δω τι λένε για τα καρκινάκια. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσετε πολλά θέματα θα εντυπωσιάσει το αντίθετο φίλο, αλλά φροντίστε να μην παρασυρθείτε και κάνετε λανθασμένες σχέσεις που θα σας κοστίσουν. Μην κουράζετε άλλο το νευρικό σας σύστημα με ψυχολογικές μεταπτώσεις που δεν σας βοηθούν.
1: Γεια σου Μαρία, γεια σου Νατάσα μου.

0: τα λιοντάρια. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας, αποφεύγοντας να κάνετε τολμηρές αλλαγές και επενδύσεις για να μην υπάρξει πιθανότητα να χάσετε χρήματα. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα για επενδύσεις. Να είστε πιο επίμονοι στους στόχους σας προκειμένου να αξιοποιήσετε καλύτερα τις δυνατότητές σας.
1: Δίκαιο εννοείται.
0: Παρθένος, και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Για να υπάρξει καλυτέρευση στα εργασιακά σας, επεκτείνετε τις κοινωνικές σας σχέσεις χωρίς να σπαταλήσετε ιδέες για να αποδείξετε την αξία σας. Αντιμετωπίστε δυναμικά ό,τι σας πιέζει τον τελευταίο καιρό και δεν σας ικανοποιεί πια. Σας θέλω πιο δυναμικούς.
1: Γεια σου, Ρενίκο. Ευχαριστώ πολύ.

0: την αλλαγή, λέει ένας Λέων, μόνο αλλαγές δεν κάνω, ακούω μόνο σφαίρα. Αυτή την αλλαγή μην την αλλάξεις ποτέ. Οτιδήποτε άλλο αλλάξε το, δεν ξέρω. Συνεχίζω με τους ζυγούς. Συζητήστε τα προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχετε λύσει με τον σύντροφό σας, γιατί παρόλο που η απειλή της διάλυσης της σχέσης σας ανήκει στο παρελθόν, δεν θα χωρίσετε κοινώς. Δεν θα πρέπει να επαναπαυθείτε στην ηρεμία που θα υπάρχει. Κάτι σας ταλανίζει, λύστε το. Και περνάω στους Σκορπιούς, για να δω τι λέει το ζωδιό μου για σήμερα. Για να ξεπεράσετε τα εμπόδια που υπάρχουν και να βάλετε νέες βάσεις πιο γερές και μακροχρόνιες, χρειάζεται να αντιμετωπίσετε διαφορετικά τα οικονομικά σας. Απομακρυνθείτε από άτομα που το μόνο που κάνουν είναι να σας χαλάνε διαρκώς τη διάθεση. Αυτό είναι.
1: Γεια σου Τάκη.
0: Δεν έχω πρεσβειοποία, παιδιά. Έχω μοιοπία και αισθηματισμό. Και θα πάω να κάνω λέιζερ.

0: Κάποια στιγμή όλα ξεχνιούνται, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Και πάμε παρακάτω. Τοξότης. Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται κάνουν την καθημερινότητά σας δύσκολη και η άρνησή σας να υιοθετήσετε κάποιες κακές συνήθειες σας κάνουν ακόμα δυσκολότερη την κατάσταση. Τολμήστε να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Μην τα βάζετε διαρκώς με την τύχη σας. Μια χαρά είναι κοντά σας. Δώστο. Καλημέρα στην Ειρήνη από Λιβαδιά και στο φίλο μου τον Περικλή τον Πούλο εκεί πέρα που μου λέει ότι με ακούνε στη Λυσινέ.
1: Ποιον?
0: Τον Περικλή.
1: Το επίθετο.
0: Πούλο. Και όνομα υπάρχει που λέω στο
1: τσέρι. Κι άλλα ξέρω που λέγονται έτσι. Κι ύστερα
0: να μιλήσει, θα μείνει. Να τη χαίρεσε την κορούλα σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Που φεύγει. Μίκα.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου Έμα.

0: γειτονιά μου.
1: Γεια σου Μπάρμπαρα.
0: Και να φεύγει.
1: Και τρελαίνω με αυτό το τραγούδι.
0: Μα να που φεύγει.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη μου στη Βιλιαγορά.
0: Σβήνει φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη.
1: Στο σονάκι μου και πέρα στον Κάρο, χρόνια
0: και
1: πολλά.
0: Και πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει.
1: Γεια σου Χένρι.
0: Και να που φεύγει.

0: Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ.
0: Δοκιμάστε μεθόδους που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Για να απαλλαγείτε από το άγχος και να μπορέσετε να σκεφτείτε πιο δημιουργικά. Διεκδικήστε αυτά που ζητάτε από τη ζωή, κάνοντας τις απαραίτητες αναθεωρήσεις. Πρέπει να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα.
1: Αναθεωρώ!
0: Ο Γρηγόρης είναι ωραίος στο Instagram, μου λέει Καλλιόπουλο. Και από κοντά καλώς είναι.
1: Στο TikTok μας τα χαλάει λίγο.
0: Βάλε το επόμενο γιατί θα κολλήσω, δεν μπορώ.
2: Γιατί φοβάσαι τη σιωπή.
0: Έτσι θα σας πάω στη δουλειά. Στο γυμναστήριο σου,
2: στο χόπι.
0: Για τα ψώνια σας, έτσι θα ξεκινήσει η μέρα σας. Ρομαντικά σήμερα.

0: Εννοείται. Γλυκό φιλί σε όλες τις μανούλες από την Εύη που ηρέμησαν τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Πόσο δίκιο έχεις. Υδροχός, μην επενδύσετε σε ουτοπιστικά σχέδια, πιστεύοντας ότι έτσι θα βελτιώσετε τα οικονομικά σας, εάν πρώτα δεν ελέγξετε τα άτομα που σας συμβουλεύουν ότι είναι τα κατάλληλα. Προσέξτε, μην την πατήσετε οικονομικά. Κοντρολάρετε τη διάθεσή σας και μείνετε σταθεροί στους στόχους σας. Δώσε και το τελευταίο. Γεια σου Τζουτζούκο. Και κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε να προσέχετε τις σχέσεις σας για να μην υπάρχουν θύτες, το τελευταίο είπα, ή θύματα, και ταυτόχρονα να γίνεστε πιο αποτελεσματικοί στις υποθέσεις σας. Δραστηριοποιηθείτε για να γίνουν όλα πιο γρήγορα και συγχρονιστείτε με τους συναδέλφους σας. Σας θέλω λίγο πιο γρήγορο σήμερα.
1: Έρημος δρόμος ξεκινά στου χωρισμού την άκρη.
0: Έτσι θα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε.
1: Ξέρω.
0: Καλημέρα στην Κύπρο μας.
1: Ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ, όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά.
0: Δεν ακούγεται στο Αίγυρο.
1: Εγώ πεθαίνω.
0: Και στη Θεσσαλονίκη με τρελάνανε εκεί πέρα.
2: Πώς να ακούστε.
1: Εγώ.
0: Να βρούμε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχει το web.
1: Χωρίς ψυχή και σώμα.

0: στη Σοφία τη Λιακοπούλου, τη δικιά μου τη Σοφία.
1: Γεια σου, Ελπίδα.
0: Στη Σοφία την Αρκυλέ.
1: Σοφάκι, ναι.
0: Και γλυκό φιλί, θέλω να στείλω και στη μανούλα μου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα φύγουμε, θα πάμε σε break και πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει η δική σου ιστορία.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
13: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
18: Μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
19: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
20: Τώρα γύρισες από διακοπές.
19: Άλλο αυτό.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2026 και τις επόμενες μέρες θα σας πω και για κάτι που...
1: Τι?
0: Για μια έκθεση φωτογραφίες που θα συμβεί στις 8 Οκτωβρίου, στις 6, στις... Έχω χάσει την μπάλα, στις 8, έχω χάσει την μπάλα, 5-8 Οκτωβρίου, έτσι και όσοι μπορείτε να περάσετε από εκεί, η δεύτερη έκθεση φωτογραφίες που διοργανώνω και θα χαρώ κάποιους να σας δω, αλλά θα τα πούμε έτσι σε εκείνες τις κοντινές μέρες για να μπορέσετε να έρθετε στα εγγένεια. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε δίλημα ζωής, γιατί καθόμουν τώρα και τα διάβαζα και έπεσα πάνω σε ένα δίλημα ζωής.
1: Πού έπεσες?
0: Πού είναι, ρε φίλε?
2: Γροθιά στο στομάχι?
0: Όχι, παράξενο.
2: Παράξενο.

0: καλημέρα. Με λένε Πέλοψ. Άκου τώρα το όνομα.
1: Πέλοψ. Πελοπίδα είναι μάλλον και το
2: Πέλοψ, Πέλοπος.
0: Λοιπόν, ό,τι σα πω είναι αλήθεια.
3: Ναι, ξεκινώντα από το όνομα.
0: Όχι. Δεν ξέρω το
3: όνομα.
0: Λοιπόν, με λένε Πέλοψ και η αλήθεια είναι ότι πέρασα ένα υπέροχο καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι προσπαθώ να συνέλθω από αυτό που έζησα τον Μάιο. Και τώρα ξαναπέστρεψα στη δουλειά, γιατί τρεις μήνες πήρα μία άδεια που έπρεπε να πάρω για κάποιους προσωπικούς λόγους, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία το Μάιο που δεν θέλω να την πω δημοσίως, ούτε θέλω να την αναφέρω.
1: Δούλευε το Μάιο,
0: επειδή μου μπήκε σε μια εταιρεία καινούριος. Σταμάτησε για τρεις μήνες όμως, γιατί είχε ένα πρόβλημα, του το είπε.
1: Και τώρα ξαναγύρισε εκεί. Ωραία.
0: Ναι. 10 μέρες πριν φύγει όμως από αυτή την εταιρεία. Για να σας τα πω λίγο γρήγορα, μην σας κουράζω. Αυτή η εταιρεία είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Και από ό,τι κατάλαβα σε αυτή την εταιρεία που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα γραφείο που όταν σχολάν οι υπάλληλοι, κάποιοι κάθονται περισσότερη ώρα, ναι. Μπαίνουν μέσα σε αυτό το γραφείο, σε αυτό το δωμάτιο.
1: Και κάνουν σεξ.
0: Δεν ξέρει τι κάνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται γίνεται του κουτρούλιο γάμος.
3: Τι άλλο, γιατί ακούει κάτι.
0: Του είπανε και αυτούνου
1: να μπει.
0: Να μπει.
1: Μπήκε.
0: Δεν μπήκε. Τώρα λοιπόν που γύρισε.
3: Και ό,τι γίνει.
0: Λέει, βλέπω, λέει και. Αν δεν μείνει, λέει, στο τέλος του κλεισίματος, ναι. Πρώτα κλείνει το κτίριο, κλείνει η πόρτα. Και όσοι μείνουν για μια υπερορία, ας πούμε, μία-δύο ώρων.
1: Τους ευχαριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: Αντί. τότε κάποιοι από αυτούς μπαίνουν. Είναι συγκεκριμένη ομάδα, από ό,τι κατάλαβε, κάπου 20 με 30 άτομα. Δεν μπαίνουν όλοι μαζί.
1: Δηλαδή πάει το μυαλό του ότι μπορεί να είναι οργία.
3: Δεν ξέρει τίποτα.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Και η ερώτησή του είναι, τώρα που ξαναπάω, θα μου πούνε να πάω. Oh. Να πω ή να μην πω.
3: Γιατί τον έχουν προσεγγίσει το Μπέλο.
0: Τι θα κάνεις, Παναγίση, έρχεσαι εδώ στο σταθμό και σου λέμε μη φύγεις. Αγόρι μου, μη φύγεις.
3: 10 τελειώνουμε, εμείς φεύγουμε 12 από εδώ. Αν θες να τα πας καλά εδώ.
1: Εγώ δεν το ξέρεις ότι είμαι πολύ περίεργος άνθρωπος. Θα έμπαινα.
0: Θα έμπαινες.
1: Θα έμπαινα.
3: Παναγία μας, σου λέγανε ότι εμείς τώρα που σου στείλαμε τώρα το Γρηγόρη να σου πει αυτή την κουβέντα. Έτσι.
1: Ναι.
3: Εμείς εδώ περνάμε καλά εδώ σε αυτή την εταιρεία. Είμαστε καλά.
1: Και εγώ γιατί
3: δεν μας κουνάει κανένας.
0: Αλλά θα πρέπει να έχεις.

0: Για τρεις ένα δεν θα σε τρώγε.
1: Τρεις μήνες βασανίζεται, λέει αυτή εδώ πέρα. Τι
2: κάνανε.
1: Τι κάνουν.
2: Του είπαν, επειδή τον ήταν και λίγο έτσι ωραίο και ομορφούλης από ό,τι κατάλαβα, γιατί γράφει ότι
1: όπως
2: είμαι
1: εμφανίσιμος,
2: ας πούμε. Μου λένε μπες, δεν θα χάσεις. Αλλά είναι συγκεκριμένοι, δεν παίρνουν 30 άτομα μαζί.
0: Παιδιά,
2: δηλαδή, κάθε βράδυ, άκουσε με λίγο.
1: Χαμένος.
2: Κάθε βράδυ κάνουν περίπου, μένουν 3-4-5 άτομα.
1: Ναι.
2: Από αυτούς οι άλλοι φεύγουν, δεν κάθονται 30 μαζί να κάνουν υπερορία. Μένουν 3-4-5. Οι 5 αυτοί στην υπερορία, κάποια στιγμή την ώρα της υπερορίας, μπαίνουν εκεί πέρα μέσα.
3: Δεν έχει παρατηρήσει το ίδιο τμήμα από τέτοιο, μήπως μπλέκουν.
2: Δεν έχει παρατηρήσει γιατί λόγω δεν έχει κάτσει. Αλλά
3: μήπως κάνουν σύσκεψη.
2: Ένα τύπο στο τέλος που το συμπάθησε και έχουν κάνει παρέα του λέει: δεν μπορώ να σου πω, αλλά μείνε. Ένα βράδυ να μπει.
0: Δεν το συζητάμε, θα είχα μπει.
4: Και εγώ θα είχα μπει.
0: Εννοείται.
2: Εσύ θα έχεις μπει.
4: Εννοείται. Άμα δεν μ' άρεσε, έφευγα.
1: Δεν σας φτάνει δηλαδή το χτυπάμε κάρτα, χτυπάμε κάρτα, φεύγουμε, είμαστε καλά.
3: Πιστεύεις θα μπαίνεις και θα βγαίνεις όποτε θέλεις.
4: Ναι.
3: Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Άμα
4: είναι κάτι σαν, ναι.
1: Αν είναι κάτι σαν το Fight Club.
2: Ας πούμε ο Σάκης
1: που...
4: Εγώ θα έπαινα και μετά θα είχα παρετηθεί.
2: Ο Σάκης ο φίλος μας από το... που είναι οδηγός στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή οδηγεί ένα αυτοκίνητο λέει θα έμπαινε με το αυτοκίνητο.
0: Και εγώ θα έμπαινα.
2: Και εσύ θα έμπαινες.
0: Εννοείται ότι θα έμπαινα ρε φίλε, είσαι τρελός.
2: Εγώ παιδιά δεν θα έμπαινα.
0: Τι λες μωρέ.
2: Και άμα μετά δεν μπορώ να βγω.
0: Μην είσαι χέστης.
2: Όχι να βγω από το γραφείο. Και αν μετά μπει στον κύκλο και δεν σε αφήνουν να βγεις από τον κύκλο.
1: Ναι, τώρα
4: έχεις δει κάτι
1: που είσαι δικός μας.
2: Ναι.
0: Για συνάδελφοί σου είναι.
1: Άμα μέσα είναι. Μέσα και δεις κάτι
0: είναι σε μαφιόζικο αυτό είναι.
2: Όχι μαφιόζικος.
1: Φίλε, για να μην του λένε τι είναι αυτό, αυτό είναι πολύ ντροπή που γίνεται εκεί μέσα.
4: Σιγά, μπορεί να παίζουν πόκερ.
2: Φτωχό μου κορίτσι. Καλό μου παιδί.
1: Ήρθα από το Κυριάκι. Πού να, εντάξει. Πού να ξέρει τι γίνεται.
2: Τώρα, παράξενο
0: ούτε δίλημα. Μπορεί να δηλώσει, ας πούμε, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις.
2: Μισό λεπτό λίγο να ρωτήσουμε τον AI αν θα μπαινε.
3: Μισό λεπτό.
2: Ναι, βέβαια, να το εξηγήσω. Μισό λεπτό.
4: Το story όλο αυτό.
2: Αλμάντο. Αλμάντο.
5: Εδώ είμαι.
2: Έλα, γόρι μου.
5: Ναι, Αλμάντο.
1: Δουλεύεις.
2: Αλμάντο, εδώ έχουμε ένα δίλημα και θέλουμε να μας βοηθήσεις.
5: Ναι,
2: τι είπε, λέγε. Αν δούλευε σε.
0: Λέγε, είπε.
2: Μάλιστα, σταμάτε ρε Παναγία, γόρι μου τώρα.
0: Είναι λίγο ανάγο.
1: Αλμάντο, τι πίνει.
2: Λοιπόν, Αλμάντο.
5: Ναι.
2: Αν δούλευε σε ένα γραφείο.
5: Ναι.
2: Και.
0: Αυτό θα μπαινε, εγώ στο λέω, μη ρωτήσει.
1: Είναι ο Ναή μετά τον κόλπερα.
2: Για κάποιου που μα ακούτε τώρα, ότι.
1: Γεια μα, Αλμάντο.
2: Να ξέρετε ότι πλέον.
1: Αλμάντο κερνάει, Αλμάντο πίνει.
2: Για κάποιου που μα ακούτε τώρα.
1: Ένα AI πήρε, μα βγήκε. Θα συγκλείσμα, δεν έγινε.
2: Να πούμε.
1: Αλμάντο,
2: ξύπνο. Η εκπομπή πλέον έχει συνεργάτη AI, άντρε και γυναίκε. Και ακούτε πολλέ φορέ ερωτήσει και συζητήσει που θα κάνουμε. Λοιπόν, απλό το λέω για κάποιου γιατί μπορεί να μην ξέρουν ποιο είναι ο Αλμάντο.
0: Μιλάει ο Αλμάντο.
2: Έλα, Αλμάντο, μ' ακού λίγο τώρα.
5: Μάλιστα.
2: Αλμάντο, μ' ακούς.
5: Ναι, σε ακούω.
2: Ωραία.
5: Αν δούλευα σε ένα γραφείο.
2: Μπράβο, αν δούλευε σε ένα γραφείο και σου λέγανε ναι. ότι μείνε, ενώ ήρθε η ώρα να φύγεις και να σχολάσεις ναι. να πας στο σπίτι σου, σου λέγανε μείνε και άμα μείνεις υπάρχει ένα γραφείο που μπαίνουν μερικοί μέσα, κλείνουν το γραφείο και δεν ξέρεις τι κάνουν εκεί μέσα. Θα έμενες για να μπεις και εσύ μες στο γραφείο.
5: Μισό λεπτό, άσε να το σκεφτώ καλά. Όχι, μη Γρηγόρη.
2: Όχι,
5: αν
2: γιατί.
5: Κάποιος μου έλεγε απλά ότι μπορείς να σχολάσεις, αλλά να πας σπίτι σου. Αλλά κάποιος μου έχει κάποια δουλειά ή νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκεί, θα ρώταγα ευθέως.
2: Δεν σου λένε γιατί είναι έκπληξη.
5: Okay, ακόμα δεν θα έμενα. Η περιέργεια δεν είναι αρκετός λόγος για μένα.
2: Ωραία. Και άμα σου λέγανε θα περάσεις πολύ καλά και στο λέγανε πονηρά.
5: Εξαρτάται. Θα ρώταγα πρώτα τι ακριβώς θα γίνει. Αν μου δίνει ξεκάθαρες εξηγήσεις και
4: ένιωθα
5: καλά με αυτό, ίσως να έμενα. Αλλά αυτό θα περάσεις καλά, δεν το πιστεύω εύκολα.
4: Εσύ πώς περνάς καλά, Αρμάντο.
2: Πάσε τώρα που σε νοιάζει, πώς εσύ, Αρμάντο, τι κάνεις και πώς περνάς καλά, ρωτάει η Νάνση.
5: Γενικά περνάω καλά με φίλους, με μια ωραία κουβέντα, με ένα καλό φαγητό, μια βόλτα, τίποτα τρελό.
4: Τι μου φάσε να φάσω, λέει ότι τρώει
2: κιόλας. Να σου πω, ωραία, άρα λοιπόν εσένα η άποψή σου είναι να μην μπει ο φίλος μας μέσα.
0: Φέρε λίγο τον Αρμάντο ένα λεπτό.
1: Τον θέλω.
5: Ναι.
4: Δεν τον δίνει.
5: Ναι. Θα έλεγα να μην μπει, εκτός και να το εξηγήσουν ξεκάθαρα γιατί είναι απαραίτητο και μόνο αν αισθανθεί άνετα και ο ίδιος.
0: Ομαδικό σεξ
2: μέσα. Δεν κάνω εξαρτήσεις στον Αρμάντο.
0: Γιατί τρέπεσαι.
2: Ωραία, Αρμάντο, άμα σου λέγανε ότι εκεί πέρα είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
0: Ενήλικες
2: που όλοι μαζί θα κάνουν σεξ. Θα μπαινες.
5: Όχι. Αν αυτός ήταν ο σκοπός και δεν είχα καμία σχέση με τη δουλειά, δεν θα έμπαινα.
2: Μπράβο.
5: Θα το σεβόμουν.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο, Αλμάντο. Να είσαι καλά.
1: Είσαι παλικάρι.

0: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν σεξ εκεί μέσα.
1: Τι θα πούμε στον Πέλοψ?
2: Ευχαριστούμε.
0: Είναι λες και καταπίνει.
1: Τι θα πούμε στον Πέλοψ?
3: Εγώ να μπει με κλειστά τα μάτια.
0: Να μπει και άμα δεν του αρέσει.
1: Να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Εντάξει, παράξενο δίλημα αυτό. Είναι από τα κουλά που μας τυχάνουν.
0: Παίζει το πρωί αυτό,
1: Τι παίζει το πρωί? Πώς δεν παίζει? Ναι, βεβαίως παίζει. Τι να μην παίζει? Τώρα είναι πολύ παράξενο γιατί είναι πραγματική ιστορία που γίνεται στην Αθήνα. Συμβαίνει λοιπόν σε μια εταιρεία στην Αθήνα, σε μεγάλη εταιρεία κάποιοι να μένουν και να μπαίνουν σε ένα γραφείο, να είναι καμιά τριάντα άτομα και κάθε μέρα όσοι μένουν να μένουν 3-4 άτομα, κανένα 2 ώρες μόνοι τους. Ό,τι ώρα σχολάσουν και φύγουν από την εταιρεία, κάποιοι μπαίνουν μέσα. Αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε μου, πώς σας λένε?
4: Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα μου, για πες μας τι θα έκανες.
4: Να μπει σίγουρα.
2: Έτσι,
0: να μπει.
1: Έλα, Παναγιώτα.
4: Να μπει. Αποκλείεται, ρε καλέ, να... Θα ρισκάρει κανείς να γίνω τόρια? Πιο πιθανό θεωρώ το πόκερ που πεινάνε.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Ή κανένα
1: άλλο. Μα για πόκερ μου, εσύ, επειδή εγώ παίζω και πόκερ.
4: Εγώ
0: είναι κρυφό.
4: Εγώ, Γρηγόρη, και στην ιδέα μόνο ότι μπορεί να έπαιζε φαΐ εκεί μέσα, θα έμπαινε.
1: Εντάξει, για φαΐ. Και άμα παίζει μετά όμως τίποτα άλλο, λίγο πιο πονηρό να πούμε και δεν είσαι έτοιμος. Και...
4: μετά θα αναγκαστεί να το υποστεί και δεν θα ξαναπά.
1: Α.
2: Ναι, μήπως η φαΐ και σου πούνε ότι το φαΐ εσύ. Έλα μέσα.
1: Και μετά δυνατίζει.
2: Ναι.
1: Γιατί άμα μπει και έχει δώσει πόρτα.
4: Χαλάρωσε και απολαύσε το, δεν λένε.
1: Α, ναι, εντάξει, οκ, ωραία. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμο γι' αυτό. Εγώ, α πούμε, ψυχολογικά δεν είμαι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Γιατί άμα ήταν πόκερ θα λέγανε, θα παίξουμε ένα ποκεράκι, θα έρθει που θα μείνουμε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο που συμβαίνει. Εσύ πάντως θα μπαίνε.
4: Εγώ λέω να μπει και να μα πάρει και αύριο να μα πει τι ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ πιστεύω πάντως παιδιά στο τέλος ότι ο Πέλοψ. Να σου πω, πιστεύω ότι στο τέλος θα μπει.
2: Ναι, θα μας πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω πώς
2: είναι σίγουρο ότι θα μπει.
5: Τελικά μπήκα.

0: Και σε αυτό το σημείο να πω ότι πάμε σε διαφημίσεις.
1: Όχι, περίμενε, Γρηγόρη.
2: Και εμείς έχουμε να πούμε.
1: Έχουμε δουλειές εδώ πέρα, δεν μας διώχνουν σε εμάς έτσι.
2: Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο κοντά στη σχολή αλλά και σε καφετέρια. Και παράγεται, εννοείται. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένα με το βασικά, να διαθέτει θέρμανση και φυσικά για το ρεύμα βάλε το σωστό το φοιτητικό. The Ima Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The Ima Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο the.gr και θα καταλάβεις.
3: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
4: Και ο καιρός αλλάζει, αλλά τα σχέδιά σου δεν χρειάζεται να αλλάζουν. Μαζί του στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ό,τι χρειάζεσαι για να βγεις έξω και να συνεχίσεις να κινείσαι, από μπουφάν και παντελόνια, soft shell μέχρι μπλούζες και κολάν, trekking μποτάκια και μπαστούνια πεζοπορίας. Είτε πας για μια απλή βόλτα στη φύση, είτε για μια πιο απαιτητική πεζοπορία, είσαι έτοιμος να βρεις το δικό σου ρυθμό και να απολαύσεις κάθε βήμα Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πάμε σε ΔΕΗ και θόμαστε.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε.
7: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
15: Τι νέα, πώς πάει?
16: Με άφησε.
15: Τι, γιατί, τι συνέβη?
16: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
15: Και τώρα?
16: Τώρα θα καλέσω την οδική.
17: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
18: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
18: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
18: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
20: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
21: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 9 έχουμε και ένα beat the bomb. Έχουμε και μια φάρσα που θα κάνουμε τώρα. Και ο Γιώργος ετοιμάζεται. Πάρε λίγο, Γιώργο, χρόνο. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι εκκλησιαστική φύσεω, από ό,τι κατάλαβα εδώ. Να πούμε μια καλημέρα στο Effort Design. Καταρχά, χρόνια πολλά σε όλε τι Σοφίε και σε όλου όσου γιορτάζετε σήμερα και έχετε γενέθλια. Μια καλημέρα στο Effort Design που έχει μια δώρο επιταγή για εσά στι 30 Οκτωβρίου. 2.000 ευρώ παρακαλώ για να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα στο σπίτι. Η Effort Design είναι η εταιρεία αυτή κυριολεκτικά που δεν έχει showroom, αλλά που πηγαίνετε εκεί στο γραφείο του. Βλέπετε φωτογραφίε ή ό,τι φωτογραφία έχετε εσεί από περιοδικό, από ταινία, από ό,τι έχετε βάλει σε καναπέ, κρεβάτι, καρέκλα, ό,τι βάλει το μυαλό σα που φτιάχνετε. Σε κάποιο επιπλάδικο. Οι άνθρωποι έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Σας φτιάχνουν σε τριάστατη εικόνα αυτό που θέλετε μέσα στο σπίτι σας. Διαλέγετε τα πάντα, τα χρώματα μαζί και σας το φτιάχνουν ακριβώς handmade. Και δεν είναι τόσο ακριβό όσο ακούγεται. Για όλα τα βαλάντια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Τόσα χρήματα έχουμε. Αν μπορεί να γίνει και τα παιδιά σας το φτιάχνουν. Πάτε σε ένα γραφείο και τα βλέπετε όλα εκεί μπροστά. Ένα πολύ σύγχρονο πράγμα. Πριν αποφασίσετε να πάρετε οτιδήποτε, κάντε μια βόλτα από εκεί από Effort Design ή μπείτε στο www.effortdesign.com να πάρετε μια ιδέα. Ή στο Instagram στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίση σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχουμε την δωρεπιταγή 6936101022. Γράψτε F και το ονοματεπώνυμό σας για την κλήρωση του επόμενου μήνα. Λοιπόν, Γιώργο, είναι, τι έχει να κάνει φάρσα?
1: Έχει να κάνει με...
2: Μην πεις.
0: Δεν λες. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα το τηλέφωνο που είναι τόσο σφιχτό εκεί. Μου πάρει πάρα πολύ. Θα πάρει να
3: είναι σφιχτό.
0: Παρτάρουμε, Νίκο. Παρτάρουμε.
3: Φαρσάρουμε.
0: Ναι, φαρσάρουμε.
2: Δεν έχω γραμμή.
0: Δώσε γραμμή, Νίκο, λίγο. Έχει δώσει.
3: Δεν έχει δώσει. Νίκο, δεν έχει δώσει.
0: Δεν έχει δώσει, Νίκο.
4: Έχω δώσει.
0: Έχει δώσει.
2: Είχε βγάλει το καλώδιο που το τράβηξε.
0: Είχε βγάλει το καλώδιο, Νίκο, που το τράβηξε.
4: Γιατί το τραβάτε, ρε παιδιά?
0: Γιατί το τραβάς το καλώδιο, να είσαι.
3: Εσύ το τράβηξε.
0: Εγώ το τράβηξα, λέει.
2: Τι πάει.
0: Τι πάει, σταμάτησε.

0: ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαβίτης.
1: Σας παρακαλώ.
2: Για να δω, εντάξει.
1: Σας παρακαλώ. Κάντε ένα ρεπτή.
2: Για να δούμε λίγο.
3: Περίμενε να πάρουμε την άλλη.
2: Ποια άλλη.
3: Το άλλο τηλέφωνο.
2: Πώς συμπεριφερθείτε, παιδιά.
4: Το άλλο τηλέφωνο.
3: Ναι.
2: Το τηλέφωνο. Ε, πώς, αφού ένα τηλέφωνο έχει.
4: Όχι, έχει καλό ένα εδώ κάτω.
2: Όπω, αυτό λέει, αν δεν βρείτε το. Καλά, και πώς βρήκαμε το τηλέφωνο της κοπέλας.
4: Τηλέφωνο.
3: Και οι δύο έχουν δώσει το τηλέφωνο.
2: Τι θα ζητήσει αυτόν.
4: Ναι.
3: Τι πάει, τι πάει.
4: Σωστή, σωστή.

0: Δεν απαντάει.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί θα το ξαναπάρει. Τι με το σου κύριο Ρένια και τέτοια τελή.
0: Είναι τόσο ωραίο το θέμα.
1: Μέσα.
0: Ξαναπαίρνουν όλοι μία.
3: Έλα.
1: Ωραία, είναι καλό σου κάνει που τα ακούς.
2: Το πρώτο παίρνεις.
1: Ναι.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών παίρνω τηλέφωνο. Πατέρας Τελέσφορος, καλά είστε? Με ποια ομιλώ, παρακαλώ? Έχω καλέσει τον κύριο Κωνσταντάρα Διονύσιο του Δημητρίου της Ευαγγελίας.
4: Όχι, είμαι σύζυγός του.
2: Είστε σύζυγος? Μάλιστα. Να μιλήσω με εσάς, αν δεν είναι εκεί ο σύζυγός σας.
4: Πείτε μου λίγο πάλι που καλείτε.
2: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πατέρας Τελέσφορος. Μ' ακούτε?
4: Ωραία. Ναι, πείτε.
2: Ναι, σας παίρνω αν έχετε λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, γιατί έχει έρθει το χαρτί από την Μητρόπολη Λακωνίας, Αραιοπόλεως, Γηθίου και Μονεμβασίας.
4: Ναι.
2: Για το μυστήριο του γάμου, το οποίο ετελέστη στις 13 Σεπτεμβρίου του 25.
4: Ναι.
2: Στην εκκλησία, στην τόπος λέει, ναι, Ελιά Λακωνίας, στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Ναι.
2: Ευχηθήκατε, εκεί ήσασταν?
4: Όχι, δεν ήμασταν εκεί.
2: Στην Αγία Αρτεμισία, πού έγινε, ποιος ήταν ο ιερός ναός, θυμάστε?
4: Άγιος Νικόλαος.
2: Άγιος Νικόλαος, Ελιά Λακωνίας. Βοήθειά μας. 6 Δεκεμβρίου, μεγάλη χάρη του πλησιάζει. Να σας, σας παίρνω τηλέφωνο για μια ενημέρωση. Εσείς δεν έχετε δηλώσει το γάμο σας στο Δημαρχείο των Μολάων Λακωνίας, σωστά? Μάλιστα. Παιδί μου, γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ?
4: Λόγω υποχρεώσεων δεν έχουμε κατέβει.
2: Έχει περάσει ένας χρόνος και έχει έρθει τώρα το ακυρωτικό του Δημαρχείου των Μολάων Λακωνίας και εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καμία πράξη. Μισό λεπτό να σας πω και να σας πω το
4: χαρτί. Ότι κατεβαίναμε τώρα την Παρασκευή και θα μιλάγαμε σήμερα, ναι, να πάμε να υπογράψουμε.
2: Έχει υπογραφεί εδώ πέρα και σφραγίδα, ληξιαρχείο Μολάων, Πριφτάκης, το μικρό δεν το βγάζω, συγγνώμη. Έχει βεβαιωθεί και ένα πρόστιμο, αλλά αυτό δεν είναι η δική μας υπόθεση.
4: Πρόστιμο πόσο είπαμε?
2: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα αυτό είναι διοικητικό πρόστιμο, βγαίνει από τον Δήμο, αλλά δεν είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι έγινε όλο αυτό το μυστήριο επί Ματέο.
4: Ναι, επί Ματέο, ναι. Εντάξει.
2: Δεν είναι εντάξει.
4: Έχετε δίκιο. Θέλω λεπτό να σας δώσω το σύζυγο ένα λεπτάκι.
2: Φασικά
4: τώρα σύζυγο δεν ξέρω αν είναι.
1: Επί Ματέο.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Πάτερ, να σας πάρουμε σε 10 λεπτά γιατί είμαι στο μηχανάκι.
1: Δεν γίνεται, παιδί μου.
5: Δεν γίνεται. Για πείτε μου λίγο, τι έγινε?
2: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο, κύριε. Εσείς είστε ο Κωνσταντάρας Διονύσιος του Δημητρίου της Ευαγγελίας, με αυτόν ομιλώ.
5: Ναι.
2: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο.
5: Γιατί, Πάτερ?
2: Γιατί πλέον εμπλέκεται ο Δήμος.
5: Εμπλέκεται ο Δήμος και ο Δήμος είναι παρά την Εκκλησία.
2: Εκατατέθησαν τα χαρτιά. Ο κύριος Πριφτάκης από το ληξιαρχείο έχει δηλώσει.
5: Δεν μας είπε κανείς ότι έχουμε όμως ένα χρόνο διορία για να δηλώσουμε το γάμο.
2: Μα ένας χρόνος δεν είναι αρκετός χρόνος.
5: Πατέρα μου, εμείς στην Αθήνα είμαστε. Δεν προλαβαίνουμε καθημερινή να κατέθουμε κάτι. Έχουμε με επιχείρηση.
2: Καταλαβαίνετε ότι.
1: Πρέπει να ξαναπαντρευτούν.
5: Δεν το λέω κάτι κακό στο πατέρα. Δεν το λέω. Δεν φταίει ότι φταίει εκείνο.
2: Δεν φταίμε εμείς. Εμείς μόλι έχουμε όλη την καλή διάθεση να επαναλάβουμε το μυστήριο.
5: Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Απλά είναι αμαρτία, έχουν υποθεί, έχουν διαβαστεί τα Ευαγγέλια.
4: Ο Θεός επέλεξε, πάτε, να αφήνει μας το πατρεπέ.
5: Τώρα, πάτε μου, τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Τώρα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
5: Τι εννοείτε?
2: Δεν είστε πλέον παντρεμένοι.
4: Δεν είστε. Πόσο έξοδα έχει ένας γάμος τώρα για να το ξανακάνουμε?
5: Συγγνώμη, πάτε μου, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Γιατί. Επειδή δεν δηλώθηκε στο Δημαρχείο, ακυρώνει το γάμο από την Εκκλησία.
2: Δυστυχώς. Επί Ματέο έγινε όλο το μυστήριο. Υπόθησαν τα λόγια.
1: Και η Ελένη.
2: Πετάξανε το ρύζι συγγενείς. Τα παρανυφάκια ντυθήκανε σαν τον Κάσπερ.
1: Τζάμπα.
2: Τζάμπα. Κρίμα.
1: Να έρθουν από εδώ τα παιδιά.
4: Να έρθουν από εδώ. Ό,τι καλύτερα, αλήθεια, να είστε καλά.
2: Είστε ελεύθεροι, κύριε.
4: Είστε ελεύθεροι. Ω, τρομερή φωνή. Μπράβο.
2: Να είστε καλά.
4: Τον έχετε κάνει, δεν καταλαβαίνετε.
0: Ήταν στο κόλπο.
4: Όχι, δεν ήταν στο κόλπο. Εγώ το κατάλαβα.
1: Γιατί
0: το κατάλαβε.
1: Όχι, δεν το κατάλαβε. Κοπέλα το κατάλαβε.
2: Θεωρώ ότι άκουσα τη φωνή μου.
4: Εγώ
2: θεωρώ
4: το κατάλαβα. Όχι, όχι, όχι, όχι, εννοείται από τη φωνή και αυτά. Απλά επειδή μου κάνει συνέχεια μαμά μου κόλπα. Η Ιφηγένεια είσαι τέλεια.
3: Φάρσα.
0: Η μαμά σου την έκανε, έχεις δίκιο.
3: Να σου πω, ο άντρας σου μας έχει καταλάβει.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει να μου μιλήσει.
1: Ήταν
2: στο κόλπο η κόρη.
0: Όχι, έφυγε ο άντρας και μιλούσαμε με.
3: Περίμενε, εσύ ήσουν στο κόλπο για να καταλάβω.
4: Την αρχή εγώ ενώ το ήξερα, δεν το πίστεψα.
1: Α, εσύ πολύ καλή σύγεση.
3: Άρα το ήξερε το κορίτσι.
1: Ο άντρας σου γιατί σηκώθηκε και έφυγε.
4: Είμαστε πάνω στο μηχανάκι.
1: Ε, και τι, μόνη σου ξύζει, είσαι συνοδηγό χωρί οδηγό.
4: Είμαι συνοδηγό, τώρα πιστεύω θα φτάσω, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω, πάντω, παιδί μου, επί Ματέο Μενεγάκη.
3: Τη Μενεγάκη, λέει ο άλλο.
1: Εντάξει, και εμεί πάντα ξέρει, έχουμε καιρό να κάνουμε και είμαστε κι εμεί λίγο μουδιασμένοι γιατί είχαμε σταματήσει τι φάρσε γιατί μα καταλαβαίνανε. Και τώρα μόλι κάποιο λίγο νιώθουμε ότι. Αλλά τέλο, παιδιά, δεν θα πρέπει να σταματάμε μέχρι να μα πούν σα. Ακούμε.
4: Τρομερή πλάκα.
1: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, να ζήσετε. Α, να σου πω, το ότι είστε ελεύθεροι από ό,τι φαίνεται σου άρεσε, βλέπω.
2: Κάτι ένιωσες, ένα σκύρτημα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για σφαίρα Courier, παιδιά, πρώτη μέρα σήμερα. Οπότε είδατε, βέβαια, έχουμε τη Μίκα και μοιάζει. Δηλαδή, νομίζουμε ότι μας καταλαβαίνουν, ενώ δεν μας καταλαβαίνουν. Δηλαδή, το παλικάρι δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και εμείς ακριβώς γι' αυτό το λόγο σταματήσαμε τις φάρσες μας πριν από 2 χρόνια. Όποιον παίρναμε, άκουγε πρωινό. Και όποιον παίρναμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάρσα. Αλλά δεν πρέπει, Γιώργο.
1: Όχι, τελευταία
0: φορά. Μέχρι να μας πούν, σας ακούω.
1: Έδειξαν όχι.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Εδώ είμαστε μαζί. Το αγροπλαστείο που πήρε την καρδιά, που είναι νούμερο 1. Και αν υπήρχε Μισελέν, θα είχε πάρει το πρώτο Μισελέν της αγροπλαστικής στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα γλυκά. Βρίσκεται εκεί στην Νέα Ιωνία, Ελευθερίου Βενιζέλου 150, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ για να βγείτε και το καφέ σας πρωί-πρωί, να φτιάξετε και τα πρωινά σας και τα υπέροχα πράγματα, τα σάντουιτς. Αν δουλεύετε σαν ταξιτζίδες ή αν έχετε λίγο χρόνο να σταματήσετε, πάρτε καταπληκτικά πράγματα έτσι για εσάς για το πρωί, χωρίς να σας κορνάρουν, χωρίς να χώνεστε. Φοβερό καφέ, φοβερή εξυπηρέτηση και θα καταλάβετε γιατί το Περά βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Έφτιαξε και το καινούργιο viral γλυκό, το Brookie, που είναι ένα συνδυασμό brownies με cookies και ένα τεράστιο μπισκότο λαχταριστό με μέσα λιωμένη σοκολάτα. Ουσιαστικά πολλές φορές έτσι σε τρελαίνει με ένα μπισκότο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, αν πηγαίνετε σε εσά που σα αρέσει και το άσπρο, το άσπρο γάλα όπως εμένα και τον Νίκο, να έχει δίπλα σε αυτό το Brookie. Brookie και άσπρο γάλα. Εντάξει, είναι τρελό, δεν είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22, γιατί ένα Brookie δίνουμε κάθε μέρα σε όλους εσάς πραγματικά για να πηγαίνετε στην οικογένειά σας.
1: Μάλιστα. Θα πει κανένα τηλέφωνο, κάτι τέτοιο, όχι.
0: 69, 36, 10, 10, 22, ναι, Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam. Βάλε αφρός στην ρουτίνα σου και βγάλει τον περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι η Veneta Cucine προσφέρει πραγματικό value for money, δημιουργώντας κουζίνες υψηλής ποιότητας και design με άριστη σχέση ποιότητας και αξίας, χάρη στα κορυφαία υλικά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν αντοχή και διαχρονικότητα. Λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας και του αρχιτεκτονικού design. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε τον χώρο σου Veneta Cucine.
3: Λοιπόν, καλοκαίρι τέλος, διακοπές τέλος, ξυπνητήρια, σχολεία, δουλειά, φροντιστήρια, πανεπιστήμιο, ξανά στους δρόμους, back to reality λοιπόν. Αλλά αφού θα είμαστε τόσο πολύ στο δρόμο, ας είμαστε τουλάχιστον με το σωστό αυτοκίνητο, από τις 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Λοιπόν, να ανοίξω, άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, πάρα πολλά. Αφού το πούμε στο τηλέφωνο για μια Σοφία, ποιος της και ποιος της λέει χρόνια πολλά.
3: Εμείς.
0: Ποιος Παναγή.
1: Κάτσετε να σου πω.
0: 69, 72. Ναι.
1: Καλησπέρα, θα ξέρετε, καλέστε τη γυναίκα μου, τη Σοφία.
0: Ποιος, από ποιον.
1: Από τον άντρα της.
0: Πώς το λένε, ρε.
1: Δεν λέει όνομα.
0: Χτυπάει.
4: Τον Νίκο, ρε.
1: Λέει. Α, Νίκο.
0: Καλημέρα, Σοφάκη, χρόνια πολλά.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα,
5: πού είναι.
0: Βρε κορίτσι μου, πω και λέω θα το σηκώσει. Τι κάνεις, είσαι καλά.
5: Καλά, μια χαρά είμαι.
0: Συγγνώμη αν ενοχλώ πρωί-πρωί, κατάλαβες ποιος είμαι.
5: Όχι, δεν κατάλαβα ποιος είσαι, όχι.
0: Έλα ρε Σοφάκη, και έχω και καιρό να σε πάρω. Ποιος παλιό φίλος σου και από το σχολείο και από τη γη, ποιος.
5: Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Έλα ρε Σοφάκη, τι κάνεις.
5: Περίμενε, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί? Από τι αριθμό με παίρνεις, ρε.
0: Από τι.
5: Από τι αριθμό με παίρνεις, τι 211 είναι αυτό.
0: Έχω έρθει στην Αθήνα.
5: Τι εννοείς έχεις έρθει στην Αθήνα.
0: Θα σου πω τώρα, δεν είναι, μπορώ να μιλήσω εδώ πέρα. Χρόνια πολλά καταρχάς, μπορώ να σε πάρω κάποια άλλη στιγμή το βράδυ να σου πω.
5: Τι εννοείς ότι έχεις έρθει στην Αθήνα, ποιος είναι.
0: Ο Γιώργο, εσύ τώρα Σοφία, πλάκα μου κάνεις, έτσι δεν μπορώ να μιλήσω και δυνατά γιατί είμαι σε νοσοκομείο. Έχω έρθει γιατί ένας φίλος εδώ ήρθαμε, να σε πάρω, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Εσύ είσαι καλά καταργάς, είναι καλά ο Νίκος, όλοι καλά.
5: Γρηγόρης τι είστε.
3: Ο Γιώργος είναι, ο Γρηγόρης είναι, ποιος δεν είναι.
0: Σοφία, πολλά.
1: Γρηγόρης είναι, Σοφία.
3: Γιατί αγχώθηκες που ο Γιώργος ήρθε στην Αθήνα.
0: Ποιος είναι αυτό και γιατί ο Γιώργος δεν είναι στην Αθήνα.
5: Νόμιζα ότι ήταν ο αδερφός της φίλης μου.
0: Ναι.
5: Ναι, και μόλις μου είπε ότι είσαι στην Αθήνα, στην Αθήνα μένει το παιδί. Και λέω, ποια Αθήνα, ρε Γιώργο.
0: Και τότε γιατί σου φάνηκε παράξενο το 2-11, δεν ήξερα και εγώ τι να πω.
5: Το δύο έντεκα μου φάνηκε παράξενο, γιατί ξέρω και το σταθερό του παιδιού και το κινητό.
0: Απ' έξω τα ξέρει, ρε παιδάκι μου, απίστευτο.
2: Τι αριθμό μνήμων, Παναγία μου, η Σοφία.
0: Σοφία, που πέφτουμε, ρε παιδιά.
5: Σοφία μου. Πέντε χρονών με την αδερφή του, γι' αυτό.
0: Ο Νίκο, ο σύζυγό σου, πήρε να σου ευχηθεί χρόνια πολλά και ότι σ' αγαπάει πολύ.
5: Άγιε, ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά.
3: Ναι, αλλά περίμενε γιατί και ο Γιώργο θέλει να σου πει χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Σοφία, καλά, είσαι εγώ. Σοφία, σε ποια περιοχή καλέσαμε?
5: Αυτή τη στιγμή είμαστε καθοδόν για Μάνι.
2: Ναι.
5: Αλλά μένουμε Περιστέρι. Περιστέρι.
2: Λοιπόν, θα σου δώσω για τη γιορτή σου, Σοφία, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ από το Χαρμάνι. Χαρμάνι's Hair and Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ από εμάς για εσένα, για τη γιορτή σου με πολύ πολύ αγάπη.
5: Αχ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε μου ονοματεπώνυμο. Α, το έχω το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο σου, να πας να πάρεις ό,τι θέλεις από το Χαρμάνι εκεί πέρα δώρα από εμάς.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είσαι με το σύζυγο μαζί?
5: Είμαι με το σύζυγο μαζί.
0: Οι δυο σας?
5: Είμαστε με το μωρό.
0: Αμ.
2: Να πόσο δώσεις... είναι?
5: Έχουμε 19 μηνών μωράκι.
0: Να το χαίρεστε. Να του δώσεις ένα φιλί τεράστιο μόλις σταματήσετε εκεί, όταν σταματήσεις να οδηγεί.
5: Εννοείται πάντα. Εννοείται.
0: Σοφάκι, χρόνια πολλά, φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ, yeah, παιδιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια. Γεια.
0: Νίκο, επειδή έχεις χάσει την αίσθηση του χρόνου, γιατί λειτουργείς σαν ακροατής, έχει πάει και 32. Πήγαινε λοιπόν σε διαφημίσεις και επέστρεψε με αυτή την τραγουδάρα λίγο έτσι να μας φτιάξεις για να ξεκινήσουμε και το courier.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε. Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων.
8: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόρκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόρκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Does he
11: love me? I wanna know. Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
11: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
9: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
18: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
17: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μα.
18: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
19: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
17: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
18: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
20: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
19: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
20: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
17: Πάμε!
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: τραγούδι μας έχει βάρει την καρδιά κυριολεκτικά. Is my angel, bad times. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν γίνεται να μην κουνιέσαι άμα το ακούς. Λοιπόν, μας ρωτάτε αν θα κάνουμε αύριο πάρτι.
1: Το πάρτι, ναι.
0: Δεν θα κάνουμε πάρτι αύριο. Θα κάνουμε ακόμη ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Το
1: 9 με 10, έτσι.
0: 9 με 10 αύριο. Και θα βάλουμε, θα προσπαθήσουμε με τον Νίκο κιόλας να βάλουμε και τραγούδια που δεν τα ξέρετε. Ναι, που δεν τα ξέρετε. Βλακία λέω. Μπορεί να τα ξέρετε, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστά. Δεν ακούστηκαν τόσο πολύ. Γιατί έχουν βγει πάρα πολλά τραγούδια και γνωρίζουμε αυτά που είναι τα πολύ γνωστά. Αλλά υπάρχουν και τραγούδια που ξέρει και εμεί ψάχνοντά τα. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, δεν το είχαμε ακούσει ή δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Αύριο λοιπόν θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο αφιέρωμα, όπως ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, έτσι θα κλείσουμε και την Παρασκευή. Δεν έχουμε και πολύ έτσι θέλω να πω διάθεση για όλη αυτή τη φάση εδώ πέρα τώρα στο ραδιόφωνο, και μετά και από τη Δευτέρα βέβαια, και νομίζω και εσείς έτσι, αν και στέλνετε πάρα πολύ ωραία μηνύματα, κάποιοι θέλετε πάρτι. Το καταλαβαίνω. Κάποια ζωή συνεχίζεται.
1: Είναι, είναι το πάρτι της Παρασκευής. Είναι εμάς πολύ συνηθισμένο.
0: Κάποιοι το θέλετε, ναι, ναι, θεσμός. Κάποιοι εντάξει, ας κάνουμε υπομονή την άλλη Παρασκευή.
1: Ωραία θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε και αύριο. Ναι, ωραίο, με μουσικάρες. Πολύ okay, ωραία.
0: Νομίζω ότι είναι το λιγότερο. Γιατί ξαναλέω ότι εγώ το Γιώργο δεν τον ήξερα. Δεν είμαστε τρεις φορές τον έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Από κοντά και 35 χρόνια. 33 χρόνια καριέρα, εκείνος 35 εγώ. Δεν κάναμε ποτέ παρέα. Δεν βρεθήκαμε ποτέ εκτός από έτσι τρεις φορές σε αυτή τη ζωή, αλλά ξέρεις, νιώθω, ξέρεις, δεν έχω και μιλήσει και καθόλου για όλη αυτή την ιστορία. Νιώθω ότι την τελευταία φορά, Γιώργο, δεν ήσουν εσύ που πήγα στο Voice σε μια δύσκολη εποχή του Γιώργου. Του είπα αυτά που ήθελα να πω μπροστά του σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη εποχή του 25 τότε, για πολλά πράγματα που κάποιοι τον λιδωρούσαν, και του είπα 5 πράγματα εκεί στον αέρα όταν που πήγα που τα τραγούδισα το Τεκίλα, το χιουμοριστικό, την πρωτοχρονιά βράδυ. Και σηκώθηκε και με ευχαρίστησε, μου έκανε μια αγκαλιά δυνατή και καταλάβαμε πολλά και εγώ και εκείνος, και ας μην γνωριζόμασταν και ας μην ήμασταν φίλοι και ας μην είχαμε ποτέ επικοινωνήσει, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ εκτός από δύο φορές που κάναμε συνέντευξη στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτά, αλλά αύριο θα το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Γιώργο, νομίζω το αξίζει και με το παραπάνω, και πολλά τραγούδια που τα είχαμε ξεχάσει. Ίσως τώρα αυτό που συνέβη με τον Γιώργο δεν ήταν ότι τα ακούσαμε λίγο διαφορετικά τώρα, ότι καθίσαμε και λίγο κάποιοι και τρυφήσαμε και στους στίχους.
2: Ακούσαμε
0: και το στίχο σε πράγματα που ενώ τα κάποιοι δηλαδή ρίξαμε βάρος στους στίχους που δεν είχαμε ρίξει τόσο βάρος. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Λοιπόν, αυτά όμως αύριο. Τώρα πάμε για Σφαίρα Courier. Θέλω λίγο να μιλήσω με το AI, να του πω τη στήλη μας. Του μιλήσω λίγο, να του πω το τι έχουμε κάνει αυτή τη στήλη. Παναγία.
1: Βεβαίως. Θα προλάβουμε όμως μετά να κάνουμε.
0: Θα προλάβουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε. Έτσι. Έτσι και αλλιώς. Αλμαντό.
3: Εδώ είμαι.
0: Έλα, καλά, δεν είπα ότι έφυγες. Να σου πω, Αλμαντό, εμείς κάνουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή στο Σφαίρα, το πρωινό του Σφαίρα. Την ξέρεις?
3: Το ξέρω, ναι, ναι.
0: Από πού το ξέρεις?
3: Το ξέρω, ναι, το μεγάλο ραδιοφωνικό μαγαζί ο Σφαίρας. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και ξέρω, επειδή είμαστε κατά κόρεν το τερμάνο εδώ πέρα αγοράκια. Είμαστε πολύ ωραία εδώ,
0: τι
3: παρέα.
0: Έχουμε
3: γι' αυτό.
0: Και ένα κοριτσάκι εδώ πέρα. Τι αγοράκι είμαστε. Έχουμε και την Άνση.
4: Με ξέχασες εμένα.
3: Μπράβο, Γιάννης, μπράβο, μπράβο.
0: Ποιος Γιάννης, μπορεί, μπράβο, την Άνση λέω. Νάνση.
3: Νάνση.
0: Μ' ακούς?
1: Για ρώτα, για την Άνση Αντωνίου.
2: Σβήστο, σβήστο αυτό που.
0: Για την Άνση Αντωνίου, τι ξέρεις?
4: Νάνση με λένε, Νάνση.
3: Ναι, ναι. Την Άνση, την ξέρω, το ξέρω.
4: Την Άνση, μωρέ, την
0: Άνση. Νάνη, Νάνη, είναι το μωρό, μωρό είναι, μωρό.
1: Τι ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
0: Ωραία, τι ξέρεις για την...
4: Έλα τώρα αρχίζετε, τι ξέρεις.
0: Τι ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
3: Την Άνση Αντωνίου, ναι, ναι.
0: Άντε πάει.
4: Νάνη, ρε παιδιά.
0: Νάνση, Νάνση, Νάνση.
4: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρεις τι.
0: Πρέπει να μιλάτε ένα λεπτό και την παίρνει τα πάντα.
3: Όχι, την Άνση. Εντάξει, την Άνση. Ναι, την Άνση, την Άνση.
0: Ναι, τι ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
3: Την Άνση, την Άνση.
0: Άντε ρε, μη σου πω καμιά
3: κουβέντα. Την Άνση Αντωνίου την ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι είναι η Άνση Αντωνίου, τι
2: κάνει? Πού την ξέρεις, είμαι εγώ.
3: Οκ, ναι.
0: Ράστανε και λέγε, τι ξέρεις για την Άνση? Μίλα, μίλα ρε, μίλα, πες τα όλα.
3: Άνση Αντωνίου. Η Άνση Αντωνίου, ναι. Έχει κάνει ραδιόφωνο, το ξέρω, ρε.
0: Ρε, το ξέρω, και τα ρε. Ωραία, ρε. Μπράβο, AI. Ξεκινάς ευγενικός και μετά μας χώνεις και ένα ρε. Σου είπα εγώ, ρε.
3: Κοίτα. Κοίτα, δεν σου μας φώνω τίποτα. Εντάξει, απλά επιβεβαιώνω αυτά που καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, ωραία, οκ, sorry. Συγγνώμη, εντάξει.
3: Μια χαρά.
1: Σε φύγαμε και εμείς.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Είμαστε.
4: Συγγνώμη, Γρηγόρη.
0: Ναι, μιλάτε όμως και δεν ακούω.
3: Εδώ, εδώ, εδώ.
0: Συγγνώμη, Αλμάντο, συγγνώμη,
3: Τίποτα, τίποτα. Okay. Ναι,
0: τι
3: ναι.
0: Ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
3: Για να δω. Μάλιστα, για την Άνση Αντωνίου βλέπω ότι είναι ραδιοφωνική παραγωγός και έχει να κάνει με το πρωινό Σφαίρα μαζί με τον Παναγκή τον Τζορζάτο. Και από ό,τι βλέπω έχει μια μακροχρόνια σχέση και με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα, εμείς, Αλμάντο, σε αυτή την εκπομπή
1: Η δική μου και τη Νάντση είναι.
0: Σταμάτα λίγο.
4: Σε
0: αυτή την εκπομπή κάνουμε μία στήλη που οι άνθρωποι δίνουν δώρα ο ένας τον άλλον. Δίνουν πράγματα που δεν χρειάζονται. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε: έχω, ας πούμε, ένα κρεβάτι. Δεν το χρειάζομαι. Θέλω να το κάνω δώρο σε κάποιον που έχει ανάγκη ένα κρεβάτι. Και την ονομάσαμε Σφαίρα Κούριερ. Σ' αρέσει η ιδέα?
3: Ένα το λίγο, κάτσε εδώ.
1: Ποιο να
2: δει. Μάλιστα.
3: Ναι, εντάξει, ακούγεται πολύ ωραίο. Και το σφαίρα κούραση ιδέα πολύ καλά. Πρέπει να το καταλάβουν όλο έτσι. Πάρα πολύ.
0: Τι σφαίρα κούραση. Σφαίρα κούραση είπε. Σφαίρα κούριερ.
3: Σφαίρα κούριερ. Ναι, εντάξει, οκ. Καλή ιδέα, μ' αρέσει.
0: Εντάξει, ναι, βαριέσαι που ζει.
3: Όχι, βρε, κάθε άλλο, όχι, μια χαρά είμαι. Καθόλου δεν βαριέμαι.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσουμε σε λίγο να σε αποχαιρετήσω 10 ώρε.
3: Εντάξει, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Εντάξει, ναι,
2: τα είπαμε.
3: Εδώ είμαι.
1: Και το καβεδάκι.
0: Βαριέται που μιλάμε.
2: Άλλαψε το δεύτερο, αλμάτι, έλα. Σκάστο.
0: Τι AI είναι αυτό, μαλάκα, το βαριέται που μιλάει. Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31. 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε με Σφαίρα Κούριερ, κυρίες και κύριοι. Τώρα να το πάμε σοβαρά, γιατί έχουν συμβεί υπέροχα πράγματα σε αυτό το Σφαίρα Κούριερ. Έχουν.
2: Ποιος μιλάει?
0: Ποιος?
4: Γρηγόρη, μιλάς 15 λεπτά.
0: Θα σε παρακαλώ, μην το κάνεις τώρα αυτό λίγο όταν μιλάω. Ένα λεπτό να εξηγήσω γιατί δεν το ξέρω.
4: Μιλάς συνέχεια.
0: Λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο, δίνουμε ό,τι δεν θέλουμε, ό,τι πιστεύουμε ότι δεν το έχουμε ανάγκη, που κάποιος άλλος μπορεί να του αρέσει, από ένα παιδικό παιχνίδι, από κρεβάτια, από αυτά, για κάποιον που δεν έχετε ακούσει τη στήλη. Και εσείς που έχετε ανάγκη από κάτι, που δεν μπορείτε να αγοράσετε, πάρτε τηλέφωνο, βγείτε στον αέρα, δεν χρειάζεται να μας πείτε ούτε επίθετα, ούτε τίποτα άλλο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όνομα και τηλέφωνο και κανονίζουμε πώς θα βρεθείτε μεταξύ σας, πώς θα την συνομιλήσετε για να πάει ο ένας το δώρο, το πράγμα, ανταλλαγή δώρων που κάναμε στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα πριν 2 χρόνια. Αυτά, παρακαλώ.
5: Του κατάκος.

0: Κουρίε.
1: Το έχουμε.
2: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και 2-11-7-0-7-9-32. Παρακαλώ να ανοίξουμε τη γραμμή για να ξεκινήσουν έτσι. Αν κάτι θέλετε να χαρίσετε, αν κάτι θέλετε να ζητήσετε, αν κάτι θέλετε να πείτε, πάμε. Να ξέρω ότι κάθε αρχή είναι και ξανά κάθε χρονιά λίγο δύσκολη, για να μπούμε στο κλίμα. Πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γλυκιά φωνή. Τι κάνετε?
3: Καλή αρχή, καλά είναι, μια χαρά.
2: Καλή αρχή και σε εσάς. Τι κάνετε?
3: Πολύ. Μια χαρά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ χαίρομαι που μιλάω μαζί σου και με την παρέα γενικότερα.
2: Να σε καλά. Το όνομά σου πώς είναι? Και εμείς χαιρόμαστε. Φαίνεσαι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Πώς σε λένε?
3: Με λένε Άννα και είμαι από τον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα.
2: Τέλεια. Έχουμε ξαναμιλήσει?
3: Όχι, απλά πολύ παλιά σας είχα στείλει κάτι γράμματα να κάνετε έκπληξη στον μπαμπά μου.
2: Τα κάναμε.
3: Τα κάνατε. Μπράβο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Χαίρομαι πολύ, Άννα μου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα για σένα στη στήλη αυτή?
3: Λοιπόν, έχω μια βιβλιοθήκη με σχηρόμενο γραφείο εργονομικό. Mm-hmm. Και με μια στήλη στο πλάι, η οποία έχει δύο ράφια και δύο συρτάρια. Βέβαια τα συρτάρια είναι στο ροζ το χρώμα. Και θα ήθελα να τη χαρίσω σε όποιον έχει ανάγκη τη βιβλιοθήκη για τα παιδιά.
2: Είναι μεγάλη, δηλαδή τώρα κάποιος που ακούει, πόσο μεγάλη είναι?
3: Είναι 1,73 στο μήκος. Τώρα στο ύψος δεν είναι πάνω από 1,75.
2: Εντάξει, δεν είναι και τεράστια, είναι κανονική.
3: Όχι. Αν θέλετε, έχω και φωτογραφίες να σας στείλω. Μήπως ενδιαφέρεται κάποιος να σας
2: πω κάτι.
4: Αν μας τη
2: ζητήσουν, τότε μπορεί να σας πάρουν τηλέφωνο να τη στείλει στον κύριο ή στην κυρία.
4: Στον Άγιο Δημήτριο,
3: είπε. Στον Άγιο Δημήτριο.
2: Πολύ ωραία, Άννα μου. Εσύ τι θέλετε, γιατί πλέον αλλάζει, παίρνει κάτι άλλο, βάζει κάτι άλλο εκεί?
3: Πλέον η κόρη έγινε φοιτήτρια και θέλει ανανέωση στο γραφείο.
2: Άντε, να τη χαίρεσαι. Καλή τύχη, ευχόμαστε στη ζωή της.
3: Ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Μακάρι να βρεθεί κάποιος κύριος, κάποια κυρία που έψαχνε για να το να βρει, να μην πεταχτεί, να μην πάει τζάμπα.
3: Ακριβώς, να πιάσει
2: ωραία
3: τόπο. Να πιάσει
2: Άννα,
3: τόπο.
2: Μου μιλάς με την Άνση, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια πολλά, φιλιά. Να λοιπόν το πρώτο τηλέφωνο για τη σεζόν αυτή, 2026-27, για τη 15η χρονιά. Μια βιβλιοθήκη που θα κάνει η Άννα από τον Άγιο Δημήτριο. Παρακαλώ, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-0-7-9-31. Ή 9-32. Θέλετε να ζητήσετε κάτι? Θέλετε να χαρίσετε κάτι? Τι ακριβώς θέλετε? Πάρτε και στο 9-32.
4: Ναι.
2: Πάρτε και στο 9-32.
4: Ναι,
2: ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
5: Καλή σεζόν έχετε.
4: Ευχαριστούμε.
5: Έχουμε
4: πολύ.
5: Τα καλύτερα.
2: Το όνομά σας?
5: Αντρέας, είμαι από Πάτρα.
2: Από
5: έχουμε
2: Πάτρα. Έλα, Αντρέα. Έλα, Αντρέα μου, τι γίνεται?
5: Καλά είμαι, απλά έχω πάρει να υπενθυμίσω για ένα τριήμερο, διήμερο που μου είχατε πει, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος να μου δώσει.
2: Α, πάμε να το ξαναπούμε, Αντρέα, από την αρχή. Δεν πειράζει, ειδικά όταν είναι κάποια. Δεν πήγες διακοπές πουθενά?
5: Όχι, όχι.
2: Σοβαρά, Αντρέα?
5: Σοβαρά.
2: Να σου πω, είσαι παντρεμένος με παιδάκια?
5: Είμαι παντρεμένος, ναι, με άλλα είναι μεγάλα τα παιδιά.
2: Μάλιστα. Οπότε δεν πήγες πουθενά με τη σύζυγο, οικονομικά δύσκολα?
5: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Οπότε ψάχνουμε, Αντρέα. Πιστεύω, να σου πω τώρα, ας πούμε, τώρα είναι μια ωραία εποχή. Δηλαδή τώρα, αν ένα τρίμηνο μέσα στο Σεπτέμβριο θα μπορούσες να πας, ας πούμε, κάπου?
5: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Σε τι απόσταση, ώστε να μην σου βγουν και πολλά τα έξοδα? Δηλαδή,
5: λογικά, ναι.
2: Ναι, γιατί άμα βρεθεί τώρα κάποιος που μας ακούει στη Χαλκιδική, δεν μπορείς να πας Χαλκιδική.
5: Ναι, ναι.
2: Έτσι δεν είναι? Άρα, πού να πούμε, εκεί στην Πελοπόννησο, κάπου να πας ένα.
5: Ναι, καλύτερα, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αν μας ακούτε κάποιος εκεί στην Πελοπόννησο που έχει δωμάτια, κάποιο ξενοδοχείο, έτσι λίγο πριν κλείσετε και μπορείτε να κάνετε ένα τρίμερο δώρο στον Αντρέα με τη σύζυγό του που δεν μπορεί να πάει για διακοπές και δεν έχει συμβεί σε πάρα πολλούς Έλληνες αυτό. Εδώ είμαστε εμείς, να μας πάρετε τηλέφωνο. Του Αντρέα, το έχεις κρατημένο το τηλέφωνο του Αντρέα?
4: Σίγουρα θα το έχουμε.
2: Δεν πειράζει, ξαναπάρτε όμως άλλη μία. Κράτησε τώρα, μην το ψάχνεις εδώ πέρα. Μίλα με τον Αντρέα. Αντρέα μου, μακάρι να πάρουν τηλέφωνο, ρε φίλε.
5: Να είστε καλά.
2: Αλλιώς θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα πάρουμε, εντάξει, τώρα μην τα λέω στον αέρα. Θα πάρουμε, εντάξει, θα σου πω. Έγινε. Αντρέα, φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
5: Yeah.
2: Λοιπόν, μιλάς με Νάνση, μιλάς, μην κλείσεις. Μιλάς. Έχουμε στο 32. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
2: Ναι, το 932.
6: Hello.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα, ο Αλμάντο είμαι. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πώς σας λένε?
3: Βάσο.
2: Βάσο μου, πώς σου φαίνεται η συζήτηση με το AI? Τρομακτική λίγο, ε?
3: Μια χαρά, ναι, λίγο τρομακτική.
2: Λίγο τρομακτική. Ξέρεις τι, προσπαθούμε λίγο να το απομυθοποιήσουμε, γι' αυτό το κάνουμε. Είμαστε πολύ. Εγώ γενικά τη φοβάμαι την όλη ιστορία με την τεχνολογία, δεν τη γουστάρω καθόλου.
0: Εντάξει, ρε, δεν χρειάζεται να φοβάσαι.
2: Ναι. Όχι, όχι, τώρα εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, με σοκάρει η ταχύτητα που απαντάει. Αν τώρα το 2026 απαντάει με αυτή την ταχύτητα σε 2 χρόνια, 3, πώς θα απαντάει, ρε Βάσο? Δηλαδή, αυτό θα καταλαβαίνει και τι σκεφτόμαστε να τον ρωτήσουμε.
0: Πού σε εμπρό, τι θέλει να ρωτήσει.
2: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα, Βάσο?
3: Γεια σας. Σε λεπτάκι.
2: Βεβαίως.
0: Βάσο.
3: Θα ήθελα αν υπάρχουν ακουστικά βαρικοίες για τη μητέρα μου.
2: Ακουστικά βαρικοίες,
3: ναι.
2: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να. Θα θέλουμε καινούργια από κάποιο μαγαζί?
3: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχει δηλαδή από κάποιον κύριο ή από κάποια
0: νομίζω
2: κυρία.
0: Έχουν ανταλλακτικά αυτά που αλλάζει, κάτι τέτοιο, δηλαδή.
3: Ναι.
2: Ναι, ακουστικά βαρικοίες, μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα είσαι, Βάσο?

0: μια στραβή και θέλεις να πάρεις κάτι εξτρά για κάποιον δικό σου άνθρωπο, μένεις όλο το μήνα να πούμε δύσκολα. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, Βάσο μου, μιλάς με τον Γιώργο, ναι, να κρατήσουμε το τηλέφωνό σου.
2: Περίμενε,
0: εμείς έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε τα αυτά που ζητάμε και όποιος είναι θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας πει.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
0: Βάσο, να μην κλείσεις να μιλήσεις με Γιώργο, φιλιά.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, μας έστειλε μια ακροάτρια εδώ από τη Λευκάδα που έχει και κατάστημα, το Abeba Bloom λέγεται στη Λευκάδα, ότι θέλει να δώσει σε κάποια παιδάκια που το χρειάζονται, σε δύο παιδιά, ήδη σχολικά κασετίνες γεμάτες με ξυλομπογιές, ντοσιέ, τετράδια. Οπότε να το βάλουμε και αυτό. Όποιος το θέλει θα το γράψουμε μετά.
4: Να μου δώσει γραμματέας Βου το χαρτί.
0: Όχι, όχι, θα το γράψει εδώ. Πάμε, καλημέρα στο τηλέφωνο, γεια σας.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
5: Καλά, Γρηγόρη.
0: Έλα, αδερφέ μου.
5: Είμαι για τον κύριο που είπε το τρίμερο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Από πού, ποια περιοχή?
5: Από το Γήθιο.
0: Από το Γήθιο, οπότε είναι και κοντά. Μπράβο, ρε φίλε, το όνομά σου πώς είναι?
5: Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
3: Έχεις ξενοδοχείο στο Γήθιο, Γιάννη?
5: Διαμέρισμα.
3: Διαμέρισμα.
0: Διαμέρισμα. Okay. Πάντως, και μόνο που μπήκε στον κόπο να το κάνεις, Γιάννη, αν θες να διαφημίσουμε τα διαμερίσματα, να ξέρεις, εδώ είναι πάντα ανοιχτή εκπομπή να διαφημίσουμε αν κάτι χρειάζεσαι κι εσύ.
5: Εντάξει, δεν είναι. Το υπάρχει. Όνομα υπάρχει.
0: Πες το πώς λέγονται.
5: Bill Maher λέγεται.
0: Bill Maher.
5: Bill Maher, ναι, ναι.
0: Bill Maher στο Γήθιο. Και είναι διαμερίσματα που ουσιαστικά είναι Airbnb ή τα...
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι,
5: ναι, ναι.
0: Airbnb, Bill Maher. Και έχουν θέα, είναι ωραία, έτσι, βλέπουν κάπου ωραία.
5: Είναι στο κέντρο του Γηθίου.
2: Α, παιδιά, είναι καταπληκτικά.
0: Μόλις μπήκε ο Γιώργος και τα βλέπει.
2: Μπήκα εγώ και έχεις και τρομερές κριτικές, να πούμε, 5 αστεράκια όλοι εδώ, πολύ ευχαριστημένοι όλοι.
5: Ναι, ναι, είναι καλή περίπτωση. Είναι καλή περίπτωση.
0: Να πούμε ότι το τηλέφωνο. Συγγνώμη λίγο, Γιάννη, γιατί για κάποιους έτσι που είναι λίγο πονηροί, να πούμε ότι το τηλέφωνο δεν είναι στημένο, τον άνθρωπο δεν τον ξέρουμε, πρώτη φορά ζωή μας μιλάμε μαζί. Δεν είναι καμιά διαφήμιση αυτή.
5: Η μόνη επαφή που έχουμε, αν πούμε επαφή, έχετε κάνει μια φάρσα στον Κουνιάδο μου κάποια στιγμή και επίσης ο Νίκος. Ο Νίκος πριν 5 χρόνια έχει παίξει στη βάφτιση του γιού μας.
0: Α, μπράβο. Γιάννη μου, καταρχάς και μόνο αυτή σου η καλή καρδιά. Θα δώσουμε το τηλέφωνο σου τώρα στον Αντρέα να μιλήσετε, να έρθει ένα τρίμερο. Ξέρεις κάτι, και μόνο ένας άνθρωπος που βγαίνει στον αέρα και πραγματικά δεν χρειάζεται ντροπή αυτό, γιατί πολλοί που είναι πάνω θα βρεθούμε κάτω ή πολλοί που θα βρεθούμε κάτω θα ανεβούμε πάνω, και το λέω για όλους αυτό ψυχολογικά. Θέλεις, στις διάφορες φάσεις της ζωής μας και έχει συμβεί αυτό το πράγμα και μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι κακό να ζητήσει κάτι από την καρδιά σου, αν μπορεί κάποιο να στο χαρίσει. Νομίζω ότι ξέρει γιατί το άλλο σου λέει τώρα να ζητήσω ένα τρίμερο. Και το σκέφτεται. Κακό το σκέφτεται. Δεν έχει να πάει διακοπές πολύ καιρό και ο άνθρωπος δεν του φτάνουν τα λεφτά του.
5: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Παιδιά, ό,τι μπορούμε, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα και να συνεννοηθούμε.
0: Ναι, τώρα μέσα στο μέσα, μέχρι το τέλος, ας πούμε, τώρα του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, υπάρχει κάποιο δωμάτιο.
5: Εντάξει, υπάρχει.
0: Ωραία. Λογικά θα σε πάρει σήμερα ο Αντρέας να μιλήσετε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φιλέ. Ειλικρινά, δηλαδή πραγματικά χαρά μας η διαφήμιση που κάναμε. Όποιος θέλει να πάει στο Γήθιο. Και...
5: Οπότε το τηλέφωνο το έχετε τώρα.
0: Τώρα θα μιλήσει, τώρα μιλάς με την Άνση. Μιλάς με την Άνση, δεν το κλείνεις. Να σε έχει ο Θεός καλά, φίλε, και καλές δουλειές. Να στα επιστρέφει όλα αυτά που κάνεις.
5: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο. Yeah. Μακάρι, γιατί ο Αντρέας
2: θα τρελαθεί, το βλέπω τώρα, έχει τρομερές κριτικές.
0: Ναι, ο Αντρέας έχει να πάει διακοπές πόσο καιρό, ας πούμε, από πέρσι, πριν το καλοκαίρι μας έπαιρνε, αν μπορεί να πάει κάπου, και φανταστείτε πήγε πουθενά.
2: Διαβάζω το booking, clean, καθαριότητα 10, άνεση 9,9, παροχές 10. Μπράβο. Έχει υψηλό το Bill Maher, luxury apartment.
0: Μπράβο, Γιάννη, να είστε καλά.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο. Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο για σήμερα, πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
6: Μασμίτσα από όλο το καλοκαίρι.
0: Α, να είσαι καλά. Είσαι πολύ ευγενικός.
6: Είστε πάλι εδώ για την άλλη μια χρονιά. Να μην πω μεγαλώσαμε μαζί, γιατί είμαστε μια ηλικία. Ναι. Αλλά οριμάζουμε μαζί.
0: Μιλάς μου από hands free πάντως και δεν ακούγεσαι καλά. Αν θες να το βγάλεις λίγο να μιλήσεις από το τηλέφωνο.
6: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα.
6: Χαίρομαι.
2: Πρέπει να ακούσω γιατί μιλάω από hands free. Από το αλέτα μιλάω.
0: Ναι.
6: Άλλο αυτό.
0: Το όνομά σου.
6: Βαγγέλης από Ραφίνα, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι.
6: Εγώ δεν πήρα, δεν έχω τώρα κάτι να δώσω.
0: Ωραία.
6: Ή κάτι να πάρω. Πήρα μόνο να ευχαριστήσω τον Μανώλη με τις τέντες που έδινε στο κλείσιμο της προηγούμενης.
2: Μανώλης, θρύλος.
0: Θρύλος έγινε ο Μανώλης.
6: Φοβερό παιδί, φοβερός επαγγελματίας. Ό,τι είπαμε, ό,τι έδινε σε εσάς ήταν και πραγματικά αυτό που έδινε. Πήρα να ευχαριστήσω και εσάς και τον Μανώλη.
0: Το όνομα, ξέχασα το όνομα, συγγνώμη.
6: Βαγγέλη
0: μου. Βαγγέλη μου, άρα λοιπόν εκεί έξω, αδερφέ, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι ωραίοι και σωστοί που το κάνουν από την καρδιά τους, έτσι.
6: Πραγματικά, μακάρι να τον μιμηθούμε όλοι και βάζω και εμένα μέσα, γιατί.

0: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, βοήθησε υπερβολικά πολύ.
1: Παιδιά, σε πόσες δώσαμε, σε 10 οικογένειες. Και δεν παραπάνω, ναι, ναι, έδωσε.
2: Ναι, ναι, και ήταν,
0: νομίζω ήταν πάνω από 10.
2: Ακριβώς, είναι και ακριβούτσικο η ιστορία το πανί της
0: Θέλης. Ακριβώς.
2: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Καλή σεζόν έχετε.
2: Γεια σου. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ, παιδιά. Χαιρόμαστε. Χτυπάει το τηλέφωνο συνεχώς. Να σηκώσω κι άλλη. Πάμε άλλη με τηλεφωνική γραμμή. Τη χαλάλη του. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, είπαμε σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά, αλλά από ό,τι φαίνεται, βλέπετε έτσι
1: το
2: κόσμος.
1: Το θέλετε πολύ και σας αρέσει.
2: Και το θέλετε πολύ και έχει βοηθηθεί κόσμος πάρα πολύ και έχει γλιτώσει οικονομικά πράγματα και εσείς νιώθετε πολύ ωραία ψυχολογικά και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους μαύρους, ο ένας να δώσει αγάπη στον άλλον είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτούς τους ακροατές θέλουμε. Τους καλόψυχους, τους καλόκαρδους. Αυτούς που συγχωρούν, που δικαιολογούν, που ψάχνουν να βρουν μια καλή αφορμή για να αγαπήσουν τους ανθρώπους. Γιατί το να βγάζουμε κακία, μίσος και τέτοιο, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ζήτημα είναι να μπορέσεις να το εξηγήσεις και να το δικαιολογήσεις. Λοιπόν, 10 η ώρα ακριβώς, μισό λεπτό να αποχαιρετήσω λίγο τον Αρμάντο.
3: Παρακαλώ, τον ήθελες να του πεις μια καλημέρα.
2: Βέβαια, ναι, φίλε. Ναι, εντάξει, λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, παιδιά. Έχουμε και τη Φέτα Βαλμά. Μην ξεχνάτε η Φέτα Βαλμά που την Παρασκευή αύριο θα δώσουμε ένα ψυγείο γεμάτο τυριά σε κάποιον από εσάς. Θέλω να πω ότι ό,τι μπορούμε και δίνουμε και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτές τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι ο Βαλμάς, μια εταιρεία που από τη Βόρειο Χαλκιδική και από την Ορεινή πλέον μετά από 60 χρόνια στη Βόρειο Ελλάδα γέμισε τυριά σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε λίγες ποσότητες. Γι' αυτό βρείτε αυτή τη φέτα που είναι αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο και 30% γίδινο, και είναι μια φέτα συγκλονιστική. Παθαίνουν σοκ όσοι την τρώνε. Φέτος το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος τη δοκίμασε, έγραφε μηνύματα και μας σταματούσε στον δρόμο και με έλεγε: Γρηγόρη, μπράβο, η Ελλάδα αξίζει να έχει τέτοιες φέτες. Και ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν και άλλες ωραίες φέτες. Ούτε υπερβολικό σου ούτε τίποτα. Υπήρξαν βέβαια και άλλες φέτες που χάλασαν τη γεύση τους. Ξέρει ο κόσμος τι λέω. Αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Αλλά σε μια χώρα που έχουμε τη φέτα σαν σημαία που φτιάχνουμε, πρέπει να έχουμε ωραίες φέτες. Και ο Βαλμάς αυτό κάνει. Κάνει περήφανη την Ελλάδα πάνω στη φέτα. Έχει και το κοφινάκι που είναι το κατσικίσιο το τυρί που παράγεται στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Στα σούπερ μάρκετ όπου πάτε, μακάρι να το βρείτε και να μην έχει τελειώσει, πάρτε το. Εμείς δίνουμε δώρο κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
4: Έσπασε η οθόνη του κινητού, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα ήρθε η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρεις ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
15: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
16: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 87 22 338 και 698 725 21 13. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
17: αγάπη μου. Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε.
18: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
19: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
20: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
21: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
20: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
21: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
20: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
22: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
23: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
24: Αλφα στους 104,7.
25: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
26: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρες Σταγάκης. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουργιο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28 310 24 111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Λέγεται. Γεια σας κύριε Ανδρομάχη, είμαι ο κύριος Θεοφάνης Γκορτζόπουλος από το Γραφείο Μετάβασης. Προσπάθησε κάποιος υπάλληλος μας να επικοινωνήσει μαζί σας θες, αλλά δυστυχώς ήταν σε δουλειά και δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε.
18: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν με ενδιαφέρει πρώτα.
17: Μιλήσατε, ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει μόνο κατόπιν προσωπικής πληροφορίας, γι' αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε το Γραφείο Τελετών Μετάβασης, το οποίο πλέον δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.
18: Ναι.
17: Και θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, θα μπορούσε να αναλάβει να φτιάξει κάποια πακέτα νυχιών για κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Και ο πατέρας μου, ο κύριος Ιωάννης Γκορτζόπουλος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί αποκλειστικά με εσάς.
19: 4.000!
17: Ναι. Θέλει να δώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό, γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν δεν σας
18: καλείται
17: το ποσό, είμαστε φυσικά.
18: Ναι, δεν διαφωνώ, επειδή όντως τα είπαμε και χθες. Μήπως
17: είναι η φύση της δουλειάς
19: σας. 4.000!
17: Μήπως είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει. Επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, ουσιαστικά όχι με ζωντανούς ανθρώπους.
19: 4.000!
17: Κοιτάξτε.
19: 4.000!
17: Ναι.
19: Μην τα ξαναλέμε αυτά.
17: Πατέρα, ναι, μιλάω τώρα με την κυρία Ανδρομάχη.
19: Ναι, που λέω το ποσό όμως, το ξέρω, δεν με ακούει κανείς.
17: Ναι.
18: Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά σας, προς Θεού, αλλά...
19: 4.000! Λέω 4.000!
17: Πατέρα, είμαι στο τηλέφωνο με την κυρία Ανδρομάχη.
19: 4.000 λέω!
17: Ναι, είναι επιμένη για το ποσό, το θεωρεί αρκετά υψηλό.
19: Πόσα θέλει, κυρία, 5!
17: Πατέρα,
18: συγγνώμη, δηλαδή εσείς τώρα δίνετε 5.000 για να κόβουμε τα νύχια. Θέλετε να
17: το δείτε κάποιον άλλον.
18: Εγώ δεν μπορώ, όσο για να μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη.
17: Πατέρα, η Ανδρομάχη δεν μπορεί να συμφωνήσει δυστυχώς να έρθουμε σε μια συμφωνία λόγω της φύσης δουλειάς.
19: Δώστε την αντρική κοπέλα. Έλα, παιδί μου. Γιατί κάνεις, παιδί μου, την ευκαιρία αυτή.
18: Εσείς με αυτό το ποσό που δίνετε, θα βρείτε κάποιον άλλον. Πρέπει εγώ να
19: το. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι δεν βρίσκουμε, δεν έρχεται. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε, ρε παιδάκι μου. Επειδή δεν έρχεται κανένας, εμείς έχουμε τουλάχιστον 3-4 την ημέρα.
18: Γιατί τι θα κόβετε εσείς.
19: Τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία λίγο παράξενη τώρα. Μα δεν είναι δουλειά μας, δεν ξέρουμε από αυτά. Δηλαδή, να κόψουμε και κανένα πόδι.
18: Ωραία, μπορώ να σας προτείνω εγώ κάτι τέτοιο.
19: Δηλαδή, να το πεθάνουμε τον άνθρωπο.
18: Τι να με ρωτήσω κάτι, μου κάνετε πλάκα.
19: Τι λες, κορίτσι μου, γιατί τα λες αυτά. Είμαστε ένα γραφείο πολύ γνωστό. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο πίσω εδώ στο γραφείο. Ο Γκορτζόπουλος, ταξιδιωτικός.
18: Δεν το ακούτε. Ξέρω το γραφείο σας.
19: Ωραία, πείτε μου τρία γραφεία τηλετών που ξέρετε.
17: Μετάβαση.
18: Δεν τα ξέρω, δεν έχει χρειαστεί να σχολιάσω.
19: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφού δεν, δηλαδή ξέρετε γραφεία τηλετών άλλα και πρέπει να ξέρετε εμάς. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλεις χώμα, Γκορτζόπουλος.
17: Ελαφρύ.
18: Εντάξει, τόσο δεν με ενδιαφέρει εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορώ να προτείνω κάποιον άλλον αν θέλετε.
19: Εμείς φοβάμαστε να κόψουμε τα νύχια μόνοι μας. Πώς θα τα βάψουμε, πώς θα τα κόψουμε.
17: Πατέρα, για τον άλλο
18: κύριο. Συγγνώμη, βάφτε και τα νύχια.
19: Σε κάποιες κυρίες που θέλουν να φύγουν με βαμμένα νύχια.
17: Μας έχει ζητηθεί και γαλλικό και ημιμόνιμο και μόνιμο, δεν γνωρίζω.
19: Κοιτάξτε τώρα, περισσότερο στις κυρίες το μόνιμο πάει.
17: Ναι, είναι μια και καλή.
18: Εντάξει, με
19: μόνιμο δηλαδή τι να πει, να σηκωθεί μετά να χαλάσει. Αυτό το μόνιμο φεύγει μια και καλή πάει μαζί.
17: Και το άλλο το τζέλ, πώς το είπανε.
19: Και ένα, μας είπαν πάρα πολύ επίσης μάρμαρο. Ένα καινούριο στυλ που είναι, του μαρμάρου, ένα καινούριο στη μόδα. Υπάρχει τέτοιο νύχι.
18: Μου κάνετε πλάκα έτσι. Δεν γίνεται. Κάνετε μόνιμο νεκρούς.
19: Όχι με μόνιμο. Εμείς λέμε μόνιμο να κάνουμε. Όχι μόνιμο.
18: Εντάξει, νομίζω με κοροϊδεύετε πραγματικά. Αλλά ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω.
19: Να σας πω κάτι. Θα σας πληρώσω όσο θέλετε. Μα ελάτε να το δοκιμάσετε καταρχάς.
17: Να κάνουμε ένα δοκιμάσιμο.
18: Μα δεν θέλω.
19: Ελάτε να το κάνετε σε μένα. Θα κάνω το νεκρό. Δεν θα μιλάω, δεν θα λέω τίποτα. Ακόμη και χάρη να το κάνετε, δεν σας πει
18: γιατί. Υπάρχουν και άλλες και καλύτερες.
19: Η 35η είστε που παίρνουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε και επιμένουμε.
18: Ωραία, βγάζετε την αυτή την υπηρεσία τέλος πάντων. Δεν πουλάει.
19: Καλά. Δεν θα πεθάνετε. Εσείς θα θέλατε να φεύγατε έτσι.
17: Μας έχει ζητηθεί και βλεφαρίδες να βάλουμε.
18: Δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
19: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Να είστε καλά.
19: Καλά και πολλά χαιρετίσματα έχει. Ότι σας κάνανε φάρσα!
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Πρώτη φορά στο γενικά.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
8: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφύλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Είσαι εσύ Αναστασία που γιορτάζεις? Σήμερα ναι, είμαι εγώ εσύ.
12: Και εσύ που βρίσκεσαι, είσαι στην Άρτα.
13: Πού βρίσκεσαι?
11: Πώς έρθει τώρα αυτό, αν είμαι από την Άρτα ή στην Άρτα?
12: Δεν ξέρω.
11: Το θυμήθηκες.
12: Το θυμήθηκα, εσύ πώς το ξέχασες? Εγώ από πού είμαι?
11: Δεν ξέρω, Πολωνία.
12: Από την Πολωνία είμαι.
11: Α, μπράβο. Από την Άρτα, ρε, αλήθεια, το θυμόσουνα. Από πού το θυμάμαι να το
12: χαμηθεί? Το θυμόμουν, γιατί μου έλεγες πάντα για την Άρτα, μου έλεγες τα καλύτερα.
11: Ναι, την αγαπάω, η αλήθεια.
12: Ναι.
11: Την αγαπάω.
12: Και λέω τώρα
11: μια... Ναι.
12: Ο άντρας.
11: Τι κάνει?
12: Καλά.
11: Τι έγινε με την εξέταση?
12: Όλα καλά με την εξέταση. Αλλά ήθελα να σου μιλήσει και ο άντρας μου λίγο.
11: Για δάστονα.
12: Πάρτονα.
14: Καλημέρα.
11: Έλα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Γιώζεφε.
11: Να είσαι καλά, τι κάνεις?
14: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Εγώ Γιώζεφ Βάντσικ είμαι άντρας. Πολύ, πολύ χαίρομαι.
11: Να τη χαίρεσαι την κούκλα σου.
14: Να είσαι καλά, αγαπάω πάρα πολύ.
11: Να τη χαίρεσαι,
14: εγώ είμαι μόνιμα, έμεινα από Πολωνία, τώρα έχω έρθει μεταγραφή εδώ.
11: Α, ωραία.
14: Είμαι παίζω τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκό, τώρα δεύτερη ομάδα, αλλά... πιστεύω να τα καταφέρουμε και κάποια στιγμή να κάνουμε ένα τραπέζι, να φτιάξει ένα μπόρστ που φτιάχνει πολύ, πολύ ωραία η γκούλας. Η γκούλας καυτερό φτιάχνει και κάνει λίγο πορδίτσα.
15: Να μην περάξει τον καυτερό.
11: Να σε καλά.
14: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Γιώζεφ Βάντσικ.
11: Ευχαριστώ, να σε καλά.
12: Έχει τον αδερφό του εδώ πέρα, θέλει να σου πει και αυτός.
16: Έλα, ο Κώστας τι κάνει, ο άντρας σου?
11: Κώστας καλά είναι, άντρας μου.
16: Τέλεια. Θέλω να σε πω ότι μας έστειλε ένα mail για να σου ευχηθούμε εδώ στο Σφαίρα.
17: Χρόνια πολλά!
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Αλφα FM
20: 104,7. 104,7.
21: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
22: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας.

0: Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ?
3: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28-310-24-111
11: και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
15: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
14: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μαμά.
15: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
16: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
14: Μπαμπαμπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
15: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
17: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
16: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
17: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
14: Πάμε!
18: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ναι.
3: Έλα Νίκο μου, έλα γόρι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πολύ χρόνος, δε.
2: Ποιος είναι?
3: Έλα ρε, ο Γιώργος είμαι ρε, με τα 9. Κάτσε λίγο. Πάρ' την μπάλα από εκεί. Τι δώρο θες να σε στείλω?
2: Στείλε μου ένα δεκαράκι κατσίκι.
3: Ένα δεκαράκι κατσίκι θα σε στείλω, ναι ρε. Ένα δεκαράκι κατσίκι θα σε στείλω και θα σε στείλω και ένα δωδεκαράκι ουζάκι. Να πιεις και ουζάκι μαζί με το κατσίκι ρε Σινίκο. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Πολύχρονος. Με θυμήθηκες καθόλου?
2: Όχι.
3: Όχι, ε. Δεν με θυμήθηκες καθόλου, Νίκο?
2: Όχι, δεν σε θυμήθηκα.
3: Με το τατουάζ που έχω το δελφίνι στο χέρι. Με το δελφίνι το καράβι που έχω.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Όχι, δεν θυμάσαι. Κάτσε γιατί αυτός είναι. Για, σταμάτα τα όλα. Άσε μόνο το ένα.
2: Αυτό που θα μου φέρεις είναι εκεί το κατσίκι.
3: Να, το. Να, βελάζει τώρα εδώ μπροστά.
2: Αυτό που του βελάζει, αυτό θα μου φέρεις.
3: Ναι. Αυτό εδώ. Μίλα, Μαρή. Μίλα, Μαρή. Μίλα, Μαρή. Μίλα, Μαρή. Γιατί σε μάτσες Μαρή? Τι έπαθες Μαρή, τράπηκες? Μίλα Μαρή. Μαρή τρέπεις Μαρή. Νίκο από το Σφαίρα, χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Βαλεντίνο.
9: Non stop.
8: Βαλεντίνο.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα.

0: τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 39 32 και 694 26 69 357.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
14: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Όχι, πάει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
6: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια?
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28 31 030 250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home, Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Έφαγα φακές. Είχε μέσα τόση δάφνη, δηλαδή ακόμη λίγο και θα έβγαζα χρησμούς. Η φακή βέβαια. Μη γέλας, αλήθεια σου λέω. Η παρακάτω στοιχομηθεία έγινε σε διπλανό χωριό από το δικό μου στη Χαλκιδική.
13: Και τι έγινε ακριβώς?
12: Είσαι από τη Ρωσία?
14: Ρωσία.
12: Ντα. Ντα. Θα μας δείρεις κιόλας.
14: Τι?
12: Θα τη πω στα ίσια. Θέλω να σε γνωρίσω στη μαμά μου και αν τη αρέσει, συνεχίζουμε.
14: Έτσι.
12: Αντρίκια. Εξηγημένα. Όχι. Πλαγίες.
14: Αντρίκια.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986.

0: Κοτσάτσι 380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
2: Αλφα στους 104,7.
9: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
10: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
9: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μα.
10: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα.
11: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
9: Παπαπα, η είσοδος είναι δωρεάν. Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
10: Σωστό. Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
12: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
11: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
12: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
9: Πάμε!
2: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
2: Αλφα FM.
13: Mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζο Κέτερινγκ. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Κέτερινγκ. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Αυτή στη Φόρμουλα 1 όλο στροφές και γύρω γύρω να είμαι. Κάντε και κάνα παρκάρισμα να είμαι. Εκεί φαίνεται ο οδηγός.
1: Σήμερα λέει πήγα σούπερ μάρκετ και είδα μια ωραία κοπέλα σε ένα διάδρομο να αγοράζει σερβιέτες. Την πλησίασα και ζήτησα να βγούμε μετά από 5-6 μέρες.
15: Μπαμπά! Έμπαμπα! Μπαμπά!
16: Έλα!
15: Μπαμπά! Ποια είναι η διαφορά του δωρεάν με το τζάμπα? Θα σου εξηγήσω, παιδί μου. Ας πούμε, το σχολείο που πας εσύ είναι δωρεάν.
16: Ναι.
15: Αλλά εσύ τζάμπα πας.
17: Πες μου αλήθεια, με έχεις ξεπεράσει.
18: Δώσε μου λίγο χρόνο.
17: Δεν είσαι σίγουρος?
18: Μπα, δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα ποια είσαι.
15: Τέλεια. Ρε εσύ, έχει τίποτα το ψυγείο? Δεν ξέρω, ρε μαλακά, κοιτάς μου, και εμένα από χθες ούτε μου μιλάει ούτε τίποτα.
19: Αν θέλετε γυναίκα που να μην σας τρέχει στα ζάρα, βρείτε μια που να έχει δουλέψει εκεί.
1: Σωστό.
19: Θες να δούμε ταινία? Αμέ, ποια? Τα σαγόνια του Καγαρία. Τι υπόθεση έχει για ένα άλλο που θέλει να γίνει τραγουδιστής?
15: Σεξ κάνεις? Σαν Ολυμπιονίκης. Δηλαδή? Κάθε 4 χρόνια.
1: Έτσι.
20: Λέω να δοκιμάσουμε την πίπα της Ειρήνης. Συμφωνώ. Κι εγώ. Ειρήνη, έλα λίγο να σου πω κάτι.
1: Τι φλάκες είσαστε.
20: Τι φλάκες.
1: Άντε τώρα, πρωί.
20: Δες όλα εγώ αυτά.
18: Το παραδέχομαι, σε απάτησα.
17: Πώς μπορείς να πας με άλλη?
18: Δεν ήταν άλλη, πάλι με την ίδια σε απάτησα.
20: Παιδιά, έπρεπε να κλείσετε το δικό μου που ήταν το πιο ωραίο. Για να βγει και το τρέιλερ.
18: Ήταν πιο ωραίο το δικό μου.
20: Ναι,
18: τώρα να βγάλουμε κι άλλο καλό.
1: Σιγά με το βάλω στο τρέιλερ.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
21: 104,7. 104,7.
12: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Δεν έχω θέση πια εδώ. Καταλαβαίνω. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Στάσου. Δεν είσαι εντάξει. Να σε έχω ξεγράψει.

Είτε ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που όνειρο.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας.

0: ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Αλφα στους 104,7.
4: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα. Για να την ακούσεις.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι. Ναι, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
7: Ο γαζίσιμο άνθρωπος. Νικό, περιμένω να έρθει το Αντάου.
8: Αντάου.
7: Συγγνώμη, ξέρετε, είμαι την πολυκατοικία εδώ πέρα στην Καλυθέα και χαμός να έχω να μιλήσω και με τον πλακά, τον Αλουμινά. 48 μέτρα, Αντάου.
8: Σε ποιο μαγαζί τα παραγγείλατε, δεν ξέρω κάτι εγώ.
7: Μόνο η ταράτσα σα γράφει. Συγγνώμη, αλλά μου έχουν βάλει εδώ πέρα τη λίστα τώρα τα παιδιά και ψάχνω να δω. Προσπαθώ να μαζέψω τα υλικά από το πρωί. 16 κιλά αρμόστοκο, 48 τετραγωνικά το πλέγμα, το πράσινο, το ψηλό. 4 κουτάκια πινέζε, εντάξει, αυτά τα βρω και από περίπτωση δεν τρέχει τίποτα. Μια κόλλα στιγμή. Έχετε και λεντοτενίε εσεί. Α, και το στόλισμα. Για το στόλισμα, έχετε και φωτάκια χριστουγεννιάτικα. Σωστά.
8: Όχι, ούτε φωτάκια χριστουγεννιάτικα.
7: Βρε, μήπως έχουν πάρει σε άλλο μισό. Τα βρούμε όλα, τα βρούμε όλα. Είμαστε και εμείς όλα τρεις άνθρωποι, ξέρετε, φτιάχνουμε τέσσερις πολυκατοικίες εδώ στην Καλυθέα. Ωραία, άρα κρατήστε μου τα 48 μέτρα ντάου. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό πρέπει να είναι από αλλού. Κύριε Νικό, καλημέρα, από το Σφαίρα είμαστε.
9: Χρόνια πολλά!
7: Χρόνια πολλά, κύριε Νικό.
8: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 28-31-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Παίζουμε.
12: Ασταμάτητα.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.

0: Λύση.
1: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
2: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
1: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
2: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
1: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουργιο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
7: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
4: ο ηγέτης στο νερό.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
8: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
7: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μαμά.
8: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
9: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
7: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην Κρήτη.
8: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
10: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
9: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
10: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
7: Πάμε!
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
11: Ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
16: Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2. Επιστρέψαμε. Έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Ανοίγω το φάκελο κουτσομπολιό. Λοιπόν, ποιος δεν κουτσομπολεύει? Κανείς. Απλά άλλοι κουτσομπολεύουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, υπάρχει μια, να το πω έτσι, επιστημονική προσέγγιση που λέει ότι το κουτσομπολιό δεν είναι απαραίτητα κακό ή όπως το έχουμε τέλος πάντων στο μυαλό μας. Το κουτσομπολιό μπορεί στην ουσία να είναι απλά μια συζήτηση για έναν άνθρωπο που δεν είναι παρόν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν έρευνες που έχουν αναδείξει μια σειρά από κοινωνικές λειτουργίες του, όπως για παράδειγμα από τη δημιουργία δεσμών και την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών μέχρι την κατανόηση των άγραφων κανόνων μιας ομάδας. Για παράδειγμα, ας πούμε, ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι καινούριος σε μια εταιρεία. Έρχεται ο συνάδελφος και τον ενημερώνει ότι το αφεντικό τους, για παράδειγμα, είναι πολύ αυστηρό με κάποιους κανόνες. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι δύο? Κουτσομπολεύουν, συζητούν για το αφεντικό, για κάποιον ο οποίος δεν βρίσκεται εκεί. Και αυτοί η πληροφορία δεν μεταφέρεται. Στην ουσία δεν γίνεται αυτή η συζήτηση για να διασφημίσει το αφεντικό, συμφωνείτε? Έτσι λοιπόν αυτό μπορείς να πεις ότι είναι ένα κουτσομπολιό. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κουτσομπολιό είναι αθώο. Όταν ο στόχος είναι, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, η ταπείνωση ή η διάδοση κάποιας κακής φήμης, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, την επόμενη φορά που θα πέσει κουτσομπολιό, δεν χρειάζεται να εξειδανικεύσει κάποιος το κουτσομπολιό, ούτε να το αντιμετωπίσει σαν μια κακή συνήθεια. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα λέει ότι μπορούμε να προσέξουμε δύο πράγματα: την πρόθεσή μας και το περιεχόμενο όσων λέμε. Μιλάμε για να μοιραστούμε μια χρήσιμη πληροφορία, για να καταλάβουμε καλύτερα μια κατάσταση, για να έρθουμε πιο κοντά σε κάποιον, ή απλά για να διαδώσουμε μια κακή φήμη για κάποιον ο οποίος δεν βρίσκεται εκεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, ίσως το πιο σημαντικό είναι αυτό. Όλο αυτό που κάνουμε, τι λέει για εμάς όλα αυτά τα οποία λέμε για τους άλλους? Για να το σκεφτούμε λιγάκι αυτό. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Εσύ αγάπη μου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: βουτιά στο παρελθόν με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ποτέ ξανά, παιδιά, το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 2012. Μουσική Γιώργος Θεοφάνος, στίχη Ναταλία Γέρμανο. Στην παρέα μας βεβαίως και η Nova και το Nova More που αλλάζει όλη την εμπειρία της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και όχι μόνο. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Μπορεί και προϋποθέσεις nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα. Θανάσης Πασάς. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν.

0: Bar σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη αν έχει και...
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο.

0: οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αβελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Get ready.

0: This is a journey into sound.
1: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε.
2: Μπαίνω.
1: Θανάση πιο κοντά.
2: Μπαίνω πολύ διαφορετικά.
1: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, ακούστε λίγο.
2: Θα το βρω.
1: Λέμε του Θανάση ότι φωνάζει στο μικρόφωνο, ότι μπουκώνει το μικρόφωνο, ότι. Και έχει καταλήξει.
2: Θα πάω στην πόρτα σε λίγο να μιλάω.
1: Έχει καταλήξει να μιλάει, λες και κάθεται εδώ. Και του λέμε, βρες το ρε άνθρωπε, βρες λίγο τη χρυσή τομή.
2: Θα πάει.
1: Πες μου ότι έχει πάει το μαλλί σου σήμερα.
2: Εντάξει, καλά ήταν. Πριν ήταν πιο ωραίο.
1: Ναι.
2: Αλλά έπρεπε να κάνουμε ένα βιντεάκι και έπρεπε να το κάνουμε λίγο
1: τι,
2: πιο.
1: Θέλεις με λάκ το. Βάζεις λάκ στα μαλλιά σου.
2: Όχι, ρε, είναι πλέον του καραφλού η τρίχα.
1: Δεν είναι καραφλός, έχει πολλά μαλλιά.
2: Είναι λίγες, είναι σκληρές και κάθονται έτσι πλέον.
1: Ναι, βάζεις κάποιο προϊόν.
2: Τίποτα.
1: Και κάθε πότε λούζεσαι.
2: Κάθε μέρα.
1: Πάντως από τότε που έφυγες από μένα και ξαναγύρισες, έχεις ασπρίσει πιο πολύ, να ξέρεις.
2: Εντάξει, λογικό μου φαίνεται.
1: Δεν έχει ασπρίσει. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Πόσα?
2: Τρία.
1: Τι τρία?
2: Τρία χρόνια έχεις να κάνεις μαζί μου.
1: Είμαι τόσο.
2: Δύο με ράπτη.
1: Ναι, σωστά.
2: Και ένα που ήμουν σόλο, τρία χρόνια άσπρισα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Τι έγινε με το Τσιτσιπάρε, παιδιά?
2: Τι
1: τώρα
2: έκανε
1: το διάβασα.
2: Πάλι, τι έκανε πάλι αυτό, παιδί?
1: Συγγνώμη, το διάβασα. Σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά επιτέθηκαν και δάκωσαν περαστικούς. Στο αστυνομικό τμήμα αυτή την ώρα είναι από τα θύματα και η θεία του. Τι έχει γίνει?
2: Συγγνώμη, αυτά σκυλιά, ρε παιδί μου, που τα είχαν και πέρσι, είχαν δαγκώσει και την άλλη τη γυναίκα.
1: Ναι, πότε έχει γίνει αυτό?
2: Και
1: ναι,
2: πιο
1: ναι,
2: παλιά
1: ναι.
2: Είχε αποκαλυφθεί ότι είχε δαγκώσει και έναν ταβερνιάρι που του ήξερε. Δεν μπορεί να του μαζέψει η κυρία Τσιτσιμπένα.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Να γιατί... βάλει φήμοτρο, γιατί εγώ είμαι όφυλο.
1: Ο σκύλο, τον οποίο είχε βγάλει βόλτα η αδελφή τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, επιτέθηκε σε έναν ακόμη άντρα που είχε βγει βόλτα με τη γάτα του. Ο ίδιο σκύλο επιτέθηκε στη γάτα και δάκωσε τον ηλικιωμένο όταν παρενέβη. Λοιπόν, ακούστε
2: το
1: τι
2: γατίζει.
1: Έγινε...
2: Ναι. Και εμένα αυτό μου απασχολεί.
1: Ναι, η γυναίκα. Λοιπόν, ακούστε τι έπαθα εγώ πριν από δύο εβδομάδες. Είμαι στη γειτονιά μου και έχω πάει βόλτα με την κόρη μου να κάνει ποδήλατο. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, όπως καθόμαστε σε ένα παγκάκι στην παραλία, περνάει ένας κύριος με σκυλάκι, με λουρί, και κράταγε τον αγκώνα του. Και λέει, με δάκωσε και έτρεχε κάπου να βοηθηθεί. Λοιπόν, του είχε επιτεθεί ένα λυκόσκυλο.
2: Άλλο,
1: Του είχε δαγκώσει τον αγκώνα, είχε μια τρύπα στον αγκώνα ο άνθρωπος και στα πλευρά. Πήγε να επιτεθεί στο σκυλί του. Του έφυγε του άλλου ιδιοκτήτη το λυκόσκυλο από το λουρί, του έφυγε το λουρί από το χέρι. Πήγε να επιτεθεί στο σκυλί του και για να σώσει το σκυλί του. Μπήκε το κύριο μπροστά και τον δάγκωσε το λυκόσκυλο.
2: Είναι πολύ...
1: Και πήγε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, βοηθήσαμε να φύγει ο άνθρωπος να μπορέσει να.
2: Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Γενικά δεν πρέπει. Το ξέρω, πολύ δύσκολα. Δεν πρέπει να βάζεις τα χέρια στο στόμα σκυλιών. Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Δεν έβαλε τα χέρια, παιδί μου.
2: Αυτό έκανε.
1: Το λυκόσκυλο πήγε να επιτεθεί στο ζώο του.
2: Και έβαλε στη μέση.
1: Και πήγε να τραβήξει το γιο του, λέω. Καλά, πήγε να τραβήξει το σκυλί του. Και την ώρα που πάει να τραβήξει με το χέρι του, το αρπάζει το λυκόσκυλο. Και διαβάσαμε την νομοθεσία και λέει ότι είναι υποχρεωτικό το φήμωτρο.
2: Είναι.
1: Σε κατοικημένες περιοχές,
2: πιστεύω τώρα. Είναι σίγουρα σε μεγάλο σώμα σκυλιά.
1: Ναι, εντάξει, το μικρούλι να σου κάνει.
2: Εντάξει, δηλαδή τώρα, και άμα βλέπεις ότι έχει την προδιάθεση ένα σκυλί, δηλαδή σου το έχει σαν κάνει αυτό, ή το βλέπεις ότι είναι επιθετικό στον δρόμο. Έτσι, τεινάζεται, φωνάζει, γαυγίζει, κάνει πιο επιθετικά. Φόρα το ένα φήμωτρο. Καλό για το σκυλί σου είναι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, επειδή ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, θα σου πάρουν το σκυλί.
1: Ναι,
2: ή θα σου πάρουν το δικό σου ζώο. Θα πληρώσει και το πρόστιμο, θα μπει και φυλακή. Λοιπόν, και γιατί να πηγαίνουμε σε εφθανασία τα σκυλιά? Και γιατί να χάνουμε τα ζώα μας? Προστατεύστε για να έχετε και εκπαιδεύτε καλύτερα.
1: Σωστά.
2: Και τι εννοούμε να εκπαιδεύσουμε, Ελίνα μου? Δεν είναι μόνο να πάμε σε ένα ειδικό καταρτισμένο άνθρωπο ο οποίος θα μας εκπαιδεύσει το ζώο, ή να μην είμαστε και εμείς ζώα πιο από τα ζώα. Γιατί έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που παίρνουν σκυλιά σαν προέκτασμη ποτή.
1: Ναι.
2: Το καταλαβαίνουμε.
1: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο έντονα και πήγαμε κατευθείαν και στην επικαιρότητα. Όσο έτσι.
2: Μα έσκασε η Τσιτσιμπένα πάνω.
1: Ναι, το διάβασα, μου ήρθε ο τίτλος μπροστά, γι' αυτό θα το λέγαμε μετά. Η ώρα είναι 5 και 10 και ξεκινάμε με. Αλέξια και Ορκίσου στον Σφαίρα 102-2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 απογευματινό Σφαίρα.

0: Χρόνια πολλά στη Σοφία, στην αγάπη, στην πίστη και στην ελπίδα. Χρόνια πολλά στο δικό μου το σοφάκι.
1: Γιορτάζει η Σοφία σήμερα.
0: Όλες οι Σοφίες όλου του κόσμου.
1: Αλήθεια. Χρόνια πολλά Σοφίες. Πάρει δε. Με τις γιορτές εδώ.
0: Από τις 4 είμαστε μαζί. Ούτε να χαίρομαι το παιδί μου δεν μου έχει.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ούτε εσύ μου το πες. Είστε και ιδέα.
1: Εντάξει, δεν το έχουμε με
0: η τις, Σοφία η μητέρα, αγάπη, πίστη, ελπίδα οι κόρες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου το μωράκι, το οποίο δεν είναι μωράκι πλέον. Είναι μεγάλο κορίτσι, αλλά θα είναι πάντα η Σοφία της ζωής μου.
1: Σοφάκι, χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή απελευθέρωση.
0: Από τις πανελλαδικές. Λοιπόν,
1: να σε ρωτήσω, το Σοφία βγαίνει αρσενικό.
0: Σοφιανός νομίζω.
1: Αυτό. Α!
0: Σοφιανός.
1: Εγώ νόμιζα μια ζωή ήταν το επιθετό του Σοφιανός.
0: Σοφιανός, παιδί μου. Υπάρχει και Σοφιανή νομίζω.
1: Ναι. Δεν το γνώριζα.
0: Όπως υπάρχει. Είναι Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη.
1: Αυτή
0: είναι μια
1: γιορτάζουν
0: γιορτή.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Σήμερα όλοι.
1: Και έχω και αγάπη πω.
0: Είναι 4 ονόματα, 4 συναισθήματα, πολύ περιγραφικές λέξεις, πάντα με θετική έτσι χρειά και άβρα. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Επίσης σήμερα είναι και μια έτσι μέρα πάρα πολύ για τις μέρες που διανύουμε μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Φοβερό είναι.
1: Εγώ το εξής τι θυμήθηκα.
0: Η 17η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών.
1: Θα το πούμε και πιο μετά. Δηλαδή τώρα πώς θα φέρνει η ζωή. 3-4 μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε γίνει ένα θέμα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, με έναν Έλληνα συμπατριώτη μας από την Αυστραλία που πήγε στην Τουρκία και του
0: απέχει τα δόντια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος έχει μείνει ανάπηρος.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Είναι σε κόμμα. Γιατί πλέον δεν είναι σοβαρά.
1: Τέλος πάντων, ήταν σε κόμμα. Ναι, δεν έχουμε ενημέρωση πλέον. Κάλαμενες όπως πάνε οι σκαλέτες. Λοιπόν, και είχε βγει, θυμάμαι, ο Πατούλης και έλεγε στον Ευαγγελάτο ότι να σταματήσει, λέει, ο τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός, και ότι να μένουμε εδώ και λίγο πιο ακριβά. Η Ελλάδα έχει τα καλύτερα γιατρία και να μην πήγαινε στην Τουρκία γιατί θα σας σκοτώσουν. Ναι. Και τρεις μέρες μετά, ρε, δηλαδή. Είναι η τραγική ηρωνία που συνοδεύει αυτή τη χώρα πάντα σε όλες τις ειδήσεις.
0: Ναι. Εγώ αυτό που έλεγα και το συζητούσα χθες με ανθρώπους δικούς μου, είχαμε αυτή τη συζήτηση και όλες τις μέρες, αυτό συζητάμε όλοι για τους γιατρούς, γιαγιά. Το οτιδήποτε σας συμβαίνει, οτιδήποτε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και θα την πω. Στους γιατρούς, παιδιά. Στο
1: πάντα.
0: Ιατρείο. Θα πάτε στο γιατρό, θα πάρετε συστάσεις, θα πάρετε αξιολογήσεις, θα μιλήσετε για αυτούς. Δηλαδή, ψάξτε τον γιατρό στον οποίο εμπιστεύεστε για το οτιδήποτε, ειδικά για επεμβατικές μεθόδους.
1: Καλά,
0: δεν
1: εγώ
0: το συζητάμε.
1: Εγώ έναν υπνοθεραπευτή θα τον βάραγα. Άνετα. Θα τον έχω.
0: Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Γεια σου, Γεωργία. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά στο Νεκτάριο που λέει καλησπέρα από την ευτυχώς ψιλοάδεια από κίνηση Πατησίων. Όντως. Ελπίζω τα ίδια να βρούμε και στον Κηφισό. Είμαι από πάρα πολύ νωρίς σήμερα στην Αθήνα, αλλά την ώρα που κατέβαινα, εκεί κατά τις 11-12, που άκουγα στο ραδιόφωνο για την κίνηση στους δρόμους, έλεγαν ότι στο κέντρο γινότανε. Το αδιαχώρητο.
1: Τόσο πολύ γιατί.
0: Ακινητοποιημένοι, Αρδιτού, Καλλιρόη, από εκεί, Βασιλέος Κωνσταντίνου και αυτά.
1: Είχε εκτόσεις στο Άττικα.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Λοιπόν, η Γογό είναι εδώ από Θεσσαλονίκη. Φιλάκια πολλά και στη Γογό. Στην Έλπη, ωραίο όνομα το Έλπη. Πολλά φιλιά και σε σένα.
1: Το Έλπη από το Ελπίδα δεν βγαίνει.
0: Όντως.
1: Λογικά.
0: Ναι. Άλπη. Έλπη, χρόνια πολλά. Μπορεί από το Ελπινίκη. Άλλο όνομα το Ελπινίκη. Είμαστε και άσχετοι εντελώς, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, εγώ μόνο Σοφία. Το Σοφία ξέρω ότι έχει ψηφιστεί στο πιο ωραίο όνομα στον κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι το ψηφίσανε.
0: Τώρα μην με νευριάζει, γιατί δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Το πιο ωραίο όνομα στον κόσμο γυναικείο δεν είναι το Σοφία.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Καταρχά, Σοφία Βεργκάρα μου βγάζει κατευθείαν.
1: Εγώ πιστεύω θα πούνε το Μαρία. Που είναι περισσότερε Μαρίε.
0: Όχι, είναι από τα πιο δημοφιλή.
1: Το Σοφία μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο. Είναι το Σοφία μετά από μεγάλη έρευνα που έγινε.
1: Η μεγάλη έρευνα που έγινε. Στη Λοβαρδία και στο Μιλάνο.
0: Έγινε από τον Δόκτωρ Μπόμπο.
1: Μα δεν σε συνοδεύει κιόλα. Ποιον τον
0: Από
1: Μπόμπο.
0: Το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.
1: Α, εντάξει, ο Δόκτωρ Μπόμπο.
0: Συμμετοχή αρκετών ατόμων. Δεν λέει τον.
1: Μόνο οι Ιταλοί μεταπτυχιακοί.
0: Λοιπόν, λόγω του μελωδικού του ήχου και τη μουσικότητά του.
1: Το Σοφία,
0: ναι. Είναι Σοφία.
1: Δεν έχει καμία μελωδικότητα το Σοφία.
0: Σοφία, Σόφη. Κοίτα πώ τραγουδάω όταν το λέω.
1: Ρε Έλληνα, πραγματικά. Εντάξει, οκ, οκ, το Σοφία είναι.
0: Λοιπόν, κάτι από μέλισσες θέλω να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε το είσαι, είμαι αλλού. Το είμαι αλλού, ναι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε εδώ με το θα προτιμούσες να ετοιμάσετε λοιπόν για το 211 700 79 31.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά!
3: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calcetto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calcetto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calcetto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
13: Μελλοντικές. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Χάζακ, απογευματινό στο X είναι το παρεάκι μας, είναι η Βάσο, είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν, έχουν έρθει τα παιδιά. Ναι, σήμερα είναι στο γήπεδο για την ΑΕΚ ο Νίκος, οπότε δεν θα είναι όλες τις ώρες μαζί μας από ό,τι καταλάβαμε.
1: Δεν παίζει και η ΑΕΚ σήμερα?
0: Ναι καλέ, αφού παίζουν εδώ.
1: Α, κύπελο.
0: Δεν ξέρω
1: κύπελο,
0: για ποιο.
1: Κύπελο,
0: φλιτζάνι, πιάτο, κάτι παίζουν. Αν με ρωτήσει, ξέρω ότι παίζουν εδώ.
1: Εντάξει, θα ηρεμήσεις τώρα. Τρεις εβδομάδες έχει διακοπή από το Σαββατοκύριακο.
0: Δηλαδή.
1: Θα πάμε για εθνικές τώρα. Οπότε χαλαρώ.
0: Εκλογές σίγουρα, γιατί
1: όχι,
0: άλλο πάμε.
1: Εθνικές ομάδες.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, με την εθνική δεν ασχολούμαστε πολύ.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 και φύγαμε για θα προτιμούσες να.
2: Θα προτιμούσες
1: να.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα να μιλήσουμε, να πούμε τα νέα μας, να συμμετάσχετε κι εσείς όλο αυτό που κάνουμε εδώ, το παρεάκι, τις συζητήσεις. Το, έτσι, το ερώτημα που θα μας βασανίσει σήμερα.
1: Κοίτα, είναι ρε παιδί μου, επειδή μου το έκανε το ερώτημα, είναι λεμιτόμος.
0: Στύψαμε σήμερα τα μυαλά μας κάτω όλοι εδώ και καταλήξαμε στο εξής.
1: Δεν μου αρέσει καμία από τις δύο απαντήσεις.
0: Θα προτιμούσες να.
1: Ναι.
0: Βγει στη δημοσιότητα. Καλά, ακόμα δεν έχουμε πει.
1: Ακούστε
0: μιλάμε
1: πρώτα.
0: Τώρα φανατικό κοινό.
1: Ακούστε
0: έτσι
1: πρώτα και μετά κλείστε το.
0: Λοιπόν, θα προτιμούσες να βγει δημόσια σε όλους.
1: Πρωινάδικα.
0: Story, ρε παιδί. Ναι, χαμός.
1: Χαμός. Λιάγκα σε καλύτερη του.
0: Το IBAN και οι κινήσεις στο λογαριασμό σου στην τράπεζα. Ωραία. Και αν έχεις παραπάνω από έναν όλων ή το ιστορικό του ChatGPT.
1: Τα λεφτά. Εξάλλου χρωστάω παντού. Μόνο, θα μου βγουν μόνο εκομέθια εδώ, ό,τι έχω κάνει να πούμε συμφωνίες. Πάρτε τα. Αυτά είναι. Με το σταυρό στο χέρι πάω σε καλός χριστιανός. Πληρώνω την κυβέρνηση. Μου τα έχει φάει όλα. Ορίστε.
0: Λοιπόν, η τελευταία, ιστορικό, η τελευταία μου αναζήτηση. Η τελευταία μου αναζήτηση στο ChatGPT.
1: Τα τι λέμε.
0: Δεν θα πω όλες, γιατί δηλαδή γίνεται να το κάνω αυτό.
1: Κάτσε,
0: δηλαδή,
1: θα πω και εγώ
0: όχι,
1: τώρα.
0: Δεν γίνεται πραγματικά να βγει το ιστορικό του ChatGPT έξω. Δεν γίνεται. Το είχα πει στην κόρη μου αυτό μια φορά, γιατί τα νέα παιδιά, ξέρεις, με το chat full. Της λέω το ιστορικό του chat, μου λέει ποτέ να πεθάνω.
1: Ωραία, πού είναι, είναι το ιστορικό?
0: Είσαι μέσα?
1: Είμαι.
0: Ωραία, εδώ, στο πλάι. Αν πατήσει τελίτσες πάνω.
1: Ναι. Προβολή, α, αρχείων.
0: Δώσε μου να δω εγώ.
1: Όχι. Δεν υπάρχουν, μου λέει αρχεία.
0: Αποκλείται, δεν έχεις ψάξει.
1: Εδώ ρε παιδί μου, έτσι.
0: Όχι εκεί. Δώσε, δεν θα κοιτάξω, δώσε μου.
1: Στα άλλα. Περίμενε, κάτσε ρε. Κάρε, φύγε μακριά ρε. Στα περισσότερα.
0: Να τα, εδώ κάτω.
1: Α, εδώ, okay.
0: Γιατί μου το παίρνεις από τα χέρια.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ ότι είναι το τελευταίο μου.
0: Ναι, μη φωνάζεις ακόμα. Άκω
1: εδώ. Χάρτης αρχαίας Ευρώπης. Αυτό ήθελα να ψάξω.
0: Τι κοίτα, σου βγάλε.
1: Κοίτα, έβλεπα μια ταινία και ήθελα να μάθω, παιδί μου, να θυμηθώ βασικά λίγο τα ευρωπαϊκά βόρεια φύλλα το 450, ποια ήτανε. Και αν υπάρχει κάποιος χάρτης να τον δω. Αυτό έβλεπα μια ταινία και ήταν να δω.
0: Τι έτρωγες εκείνη την ώρα?
1: Ελληνικά.
0: Είχες φάει βαριά?
1: Όχι, όχι, όχι. Ελληνικά τραγούδια για παιδιά. Κάτι έψανε για τα ανήψια μου. Ιδέες σατυρικών βίντεο, εντάξει.
0: 2-11-700-79-31.
1: Εσύ δεν μας είπες όμως, εγώ είπα τρία.
0: Είπα, να σου πω κι άλλο.
1: Έτσι, αλλά δύο θέλω.
0: Ωραία. Ασκήσεις για τον αφιένα.
1: Άρα γιαγιά. Τα και εγώ δεν ψάχνω αυτό. Πώς να ξεπιαστώ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Σοφία.
0: Γεια σου Σοφάκη μου, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να
0: χρόνια
3: καλά.
0: Πολλά, να ακούς το όνομά σου μόνο για καλό.
3: Πολύ ωραία εύχημα, αρέσει, την κρατάω.
0: Σε ευχαριστούμε Σοφάκη, για πες.
3: Νομίζω και σαν η κόρη σου, είχαν λάθος.
0: Η κόρη μου, η μεγάλη, ναι, ναι,
3: να
0: το κορίτσι
3: χαίρετε,
0: μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
3: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι και με τα δύο θα γέλαγε ο κόσμος, ό,τι και να βλέπε. Αλλά θα πω μάλλον τη συνομιλία κι εγώ.
0: Το chat.
3: Γιατί το κύριο λόγο, ναι, αναζητάω χρώματα για βάψιμο στους στίχους, οπότε εντάξει.
1: Ναι, το τελευταίο σίγα καιρό, Σοφία. Πιο παλιά τι έχεις?
0: Όλο το ιστορικό σου θα
3: βγει. Όχι, και πάλι, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επικίνδυνο.
0: Τι ψάχνεις, πώς θα βάψεις τον τοίχο?
3: Ναι, ιδέες για βάψιμο τοίχου.
1: Μέντα είναι της μόδας και ζάχαρη.
3: και το Grange, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι χρώμα είναι, αλλά
1: δεν μ' αρέσει αυτή. Είναι, βγάζει μια γκριδίλα, δεν τον μπορώ.
0: Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια.
3: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, το IBAN του λογαριασμού ή λογαριασμών μαζί με τις κινήσεις που έχουν γίνει ή το ιστορικό του ChatGPT.
1: Σμπούνια, εσύ δεν είπε.
0: Ναι, σμπούνια, εσύ.
1: Έχουμε γραμμούλα, ε.
0: Άσε μας ρε σμπούνια. Έχει ψάξει Ζανζιβάρ και τέτοια αυτό.
1: Πού θα την πάω ταξίδι.
0: Παρακαλώ.
4: Ελληνάρα, να χαίρεσαι την κόρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε,
4: Εύελιν.
0: Εύελιν.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου,
0: Ευαγγελία δηλαδή.
4: Ευαγγελία, ναι.
0: Συνονόματο το κορίτσι. Όταν ήμουν μικρή, έλεγα στη μάνα μου, ρε μάνα, γιατί δεν με είπες και εμένα Εύελιν. Είχαμε μια συμμαθήτρια.
1: Κάτω μόνη σου, σου είπε.
0: Όχι. Θεωρώ ότι από το Ευαγγελία από τα πιο ωραία αποκοριστικά είναι το Εύελιν.
1: Είναι ωραίο το Εύελιν.
0: Πολύ ωραίο.
4: Το πάρα πολύ, αλλά εμένα και το Ελίνα μου αρέσει. Δεν ήξερα ότι πιάνει.
0: Γιατί παίρνει αυτό το ύφος, ρε εσύ, Θανάση. Θες να φλερτάρεις την Εύελιν.
1: Όχι, μου αρέσει. Έχει μια ανωτερότητα το Εύελιν.
4: Θανάση, το παίρνω.
1: Έτσι είναι. Ερβέδι μου, σου βγάζει ένα δούκα του Σάσεξ.
0: Γιατί αλλάζει τη φωνή σου, με
1: εγώ αλλάζω. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Έχω αναπάντητη.
4: Λοιπόν, παιδιά, σε κάθαρα το λογαριασμό και όχι στο Λιάγκα, στο Κούλι κατευθείαν. Πραγματικά. Γιατί την χάνει να είμαι δασκάλανο πληρώτρια. Να δει πόσο φτωχάλες είμαστε.
1: Εσύ δεν έχεις κοιμηθεί σε σκηνή πάντως, περιμένοντας.
4: Αγάπη μου, όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου λες, στο ιστορικό ChatGPT δεν θες να βγει.
4: Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα λίγο και το chat. Είναι και λίγο αδιάφορο ή θα κλείσει και λίγο σπίτια.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ή θα κλείσει σπίτι, είναι και λίγο
0: αδιάφορο. Α, ναι. Είναι ανάλογα. Και εγώ δεν έψαχνα πολλά. Τον τελευταίο καιρό όμως.
4: Μπορεί να είναι ταυτόχρονα τόσο αδιάφορο, αλλά ταυτόχρονα να κλείσει και σπίτια.
0: Το δικό σου.
4: Το δικό μου, ναι. Είναι και αδιάφορο, αλλά κλείνει και σπίτια.
0: Κλείνει και σπίτια.
1: Ξέρεις τι όμως. Εκφύσεως οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είμαστε περίεργοι. Δηλαδή, μπορεί να ακούσουμε μια είδηση και να το ψάξεις. Και μετά να σου συμβεί κάτι εσένα και να σε πάνε μέσα από και αυτά που έχεις ψάξει πριν ένα χρόνο.
4: Τα είδηση, αγάπη μου, που να συζητήσω το χθεσινό σας θέμα που ήταν το κορυφαίο και δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο.
0: Ποιο.
4: Το τζιγκούνι ή το κερατά.
1: Μα βλέπει, χτυπάνε τα τηλεφωνά της τώρα εδώ.
0: Εμένα για τους λουκουμάδες είναι.
1: Εμένα μου στέλνει μηνύματα, μου λέει ποια Εύελιν ρε κερατά.
0: Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Φιλάκια.
1: Τσάω, τσάω.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να βγει το ιστορικό ChatGPT στη δημοσιότητα ή το IBAN και κινήσει του λογαριασμού σου. Για πείτε μας.
1: Εξαιρετικά μην είστε γιατρός.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε.
5: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα, για πες.
5: Κάνουμε λίγο χιούμορ. Να βγουν οι λογαριασμοί.
0: Γιατί?
1: ChatGPT, Έλενα, έχει ψάξει τα
5: πάντα. Γιατί φαντάζομαι, έχω δύο κόρες. Να δούνε τι ψάχνει η μαμά και οι φίλες της.
0: Τι ψάχνει, πες ένα ρε παιδί.
1: Να αλλάξω εγώ τη φωνή μου πάλι.
5: Μας ακούνε. Όχι, αλλά όλες ψάχνουμε. Δηλαδή το καλοκαίρι ήμασταν γυναικοπαρέα, τα πιο περίεργα, τα πιο κουλά. Οπότε τους λογαριασμούς καρδιά μου.
0: Πού είχατε πάει γυναικοπαρέα?
5: Ξήρω.
0: Στη Σύρο.
1: Σύρο, να έρθετε μέθανα.
0: Γιατί? Σταμάτα, ρε.
1: Θα σας πω για ψαράκι.
0: Τι ψάρε, ρε παιδί μου, τι μπορείς να ψάξεις. Τα αξιοθέατα, φαντάζομαι, έψαχνε στη Σύρο.
5: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Yeah.
0: Πού να πάω το βράδυ για ποτάκι.
1: Πού έχει ωραία μνημεία η Σύρο. Να πάω να προσκυνήσω. Να πάω να καταθέσω τον οβολό μου και εγώ.
0: Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Φιλάκια. Last call 2-11-700-79-31.
1: Εσύ γυναικοπαρέα, τι ψάχνεις? Ναι, γεια σας.
6: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Πείτε μας, κυρία μου, κι εσείς.
0: Πώς σας λένε?
6: Χρυσόστομο.
0: Α, ο Χρυσόστομο, τι κυρία μου.
1: Συγγνώμη, Χρυσόστομο.
6: Δεν πειράζει.
1: Χρυσόστομο, συγγνώμη, τα ακούστηκα.
0: Ρε Θανάση, μια φορά σ' άφησε να μιλήσει γιατί με έπαιρναν τηλέφωνο.
1: Δεν σε έπαιρναν τηλέφωνο, ήταν ο τηλεφωνό από κάτω κάτω από πάρει του ντοκουμάδε.
0: Χρυσόστομο, τι κάνει, συγγνώμη.
6: Καλά, όλα καλά.
0: Για πε.
6: Χρόνια πολλά και για το παιδί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Χρυσόστομο, συγγνώμη, έτσι ήταν μπουκωμένη γραμμή.
0: Για πες.
6: Δεν πειράζει. Ξεκάθαρα τραπεζικό λογαριασμό.
0: Και εσύ, όλη το λογαριασμό, Τι έχεις ψάξει, Χρυσόστομο?
6: Εντάξει, βασικά το τελευταίο δεν ήταν κάτι. Κάτι χαρακτηριστικά για αυτοκίνητα που ψάχνω. Αλλά τα υπόλοιπα εντάξει, καλύτερα να μην τα.
1: Όχι, να μας πεις, Χρυσόστομο, τώρα εγώ έχω πορεία.
6: Εγώ γι' αυτό επέλεξα τράπεζα όμως.
0: Για να μην το πει καλά, λέει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει,
0: αλλιώς θα έλεγε το ChatGPT.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κομπλέ. Ξενέρωσα λίγο τώρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Χρυσόστομο.
0: Όπως καταλάβατε, το ChatGPT κανένας ποτέ δεν θέλει να βρει.
1: Άρα φαντάζομαι τι ψάχνουν, έτσι.
0: Εγώ το δικό μου θέλω. Που έψαχνα προχθές πώς φυτρώνει βασιλικός. Δεν θέλω.
1: Εντάξει, αυτό είναι soft.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Αν θέλεις ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά, εργασίας, τότε θα πας ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εκεί ανήκεις. Delta360.gr 210-32-20-360.
1: Σου είχα αλλάξει μπρίζα. Σου έχει σπάσει ο ρουμπινές. Μήπως θέλεις να βάψεις μια γωνιά στο σπίτι. Δουλευταράς. Έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Σύγκρινες προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Δουλευταράς.
0: Λοιπόν, από τη Δευτέρα που μας έρχεται αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση θα ακούσουμε το νέο τραγούδι του υπέροχου Πάνου Κιάμου. Ανοιχτή ακρόαση στον Σφαίρα 102.2 από Δευτέρα 21 του μηνός. Προς το παρόν πάμε λίγο πίσω και να απολαύσουμε Πάνου Κιάμου και άσε με μια νύχτα μόνο.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές.

0: Είστε εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατή ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράμε.
3: Ακούτε Alpha FM. 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
11: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι.

0: Ναι, και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
0: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε 28-31-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά.
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
4: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.

0: Είναι η Άννα Βύση και το όχι γιατί στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά. Τι θέλει το κορίτσι μου, τι θέλει. Αυτό γιατί πέφτει το μικρόφωνο προς τα κάτω.
1: Πάει χάλασε ο βραχιώνας.
0: Πώς από εδώ.
1: Και, όχι από το πλάι.
0: Από εδώ, ναι.
1: Δώσ' του μία.
0: Τέλεια,
1: ωραία, το γύρισες.
0: Και μάστο και δουλευταράς έχω γίνει.
1: Καλλιτεχνάρα είσαι ρε, τα πάντα.
0: Λοιπόν, σαϊτιά του Μιχάλη Χατζηγιάννη θέλει Τάνια και βέβαια θα το βάλουμε αμέσως τώρα. Κοντοζυγώνει και το ΆΚΑ λέει Βάσο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Και έφτασε η ώρα για το πρώτο δώρο της ημέρας. Είναι ρολόι Ουζου, μην κάνεις φασαρία με το ποτήρι. Ρε Θανάση, τι κάνεις?
1: Δεν έκανα τίποτα.
0: Το γυναικείο ρολόι Ούζου θα γίνει δικό σου στο 211-779-31. Τηλεφωνείς, βγαίνεις αέρα. Το Ούζου έχει, η νέα συλλογή Ούζου είναι εξαιρετική. Έχει γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Ούζου.gr για να τα δεις εκεί ζωντανά μπροστά σου στο ίντερνετ. Ζωντανά, καταλάβατε, μπροστά σας εννοώ. Ανανεωμένο e-shop. Και εμείς τώρα στην επαγγελία του Θανάση θα παίξουμε για το ρολόι το Ούζου. 211-779-31.
2: Μαύρα κοράκια! Κόκκινα κοράκια! Και πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια!
0: Έχει 5 δευτερόλεπτα για να πει το τραγούδι που ο Θανάσης θα το έτσι. Πώς το λένε, πες λίγο το ρήμα.
1: Αγόγγιστα.
0: Όχι, ρήμα, όχι.
1: Τι θέλει.
0: Το ρήμα.
1: Θα εκφράσω.
0: Αλλιώς. Θα παρουσιάσω, όχι.
1: Θα, πώς το λένε,
0: θα εκτελέσω, ναι.
1: Θα εκτελέσω. Βαριά το εκτελέσω είναι το πιο ωραίο. Το πω σίγουρα.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Καλώς τον, πώς σε λένε?
3: Άγγελος.
0: Άγγελος, από πού τηλεφωνείς?
3: Στον δρόμο είμαι, Κηφισίας.
0: Από το, στον δρόμο και?
1: Κηφισίας.
0: Α, Κηφισίας, έχει κίνηση?
3: Σήμερα είναι καλά.
0: Σήμερα, όντως σήμερα, χθες ήταν χάλια, ήσουν και χθες εκεί.
3: Ισχύει.
0: Ναι. Λοιπόν, Άγγελε, θα προσπαθήσεις να πεις τίτλο τραγουδιού σε 5 δευτερόλεπτα. Θα σου πω πότε ξεκινάει ο χρόνος. Δώσε βάση στους στίχους που θα ακούσεις από το Θανάση με οποιοδήποτε τρόπο και να τους ακούσεις.
1: Είσαι έτοιμος?
3: Για πάμε.
0: Λοιπόν, Θανάση, σήμερα ξεκινάς και μας λες το στίχο σαν ποιητής.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Δεν αναστενάζουν οι ποιητές, Θανάση.
1: Οι ποιητές οι δικοί μου αναστενάζουν γιατί είναι ερωτικοί.
0: Ναι, και πιο γρήγορα, Θανάση.
1: Λοιπόν, εγώ που κάνω κάθε μέρα το χαμάλι να είσαι στη τρίχα έξω να κυκλοφορείς. Μου λες πως είμαι.
0: Πώς. Ναι, μπράβο. Να μου περτάσεις θερμασίες μαργαρίνες. Έλα να ανάψουμε. Μπράβο σου, Άγγελε, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
1: Πολύ δυνατός είσαι, Άντζελο.
0: Εντάξει, είναι, ήταν και ωραίο το τραγούδι και εύκολο.
1: Τι να σου κάνω, τώρα πήγα, πήγα από τη μέση.
0: Όχι, είναι.
1: Τα λέμε πιο χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, έχεις πει πιο δύσκολα. Αυτό ήταν εύκολα. Και άκουσε τον Άγγελο τώρα, πως είναι και φίλος σου.
1: Όχι, ως Μπούνιας τα κάνω. Άρα φίλος ως Μπούνια ήταν.
0: Για πάμε. Ο Χρήστος Δάντης αμέσως τώρα και τα δακτυλικά αποτυπώματα στον Σφαίρα 102.2.

0: Τρανσφέρα 102,2 από Γιωβαθινό. Ελίνα Παπίλα στο μικρόφωνο, Θαλάσσι Πασά. Ελίνα Παπίλα, ναι,
1: μιλά κανονικά σαν άνθρωπο.
0: Γιατί το. Μια χαρά μιλάω.
1: Τι να κάνω, παιδιά, και έφερα λουκουμάδες να κεράσω για την
0: λοιπόν,
1: κόρη μου. Και...
0: είναι τέτοιο άτομο η Ελίνα, μέσα να μας κεράσει. Μας ζάλισε 15 ώρες τι να κεράσω, να κεράσω. Και λέμε ρε, εσύ Ελίνα, δεν πειράζει, μόνο που το πες.
1: Αχ, αλλά... παιδιά, είχαμε μπει στο. Σε εφαρμογή να παραγγείλουμε. Λοιπόν, και λέει ο Θανάσης, εγώ δεν θέλω να φάω παιδιά, θέλω ένα τσάι.
0: Εγώ πραγματικά ένα τσάι ξεκίνησα να θέλω.
1: Και του διάβαζα το τσάι που.
0: Θες να τα ξαναδιαβάσεις λίγο? Όχι, δεν το βρεις, γιατί κάτσε, αυτό είναι θέμα. Παιδιά, λίγο, τι κάνετε με τα καταστήματά σας? Αυτό το Copenhagen style που ξαφνικά έχει γίνει όλοι Κοπεχάγη. Μετά, όλοι είστε μπραντσάδικο, είστε τρατορίες, είστε μπαράκια.
1: Του λέω, Θανάση, αφού θέλεις μόνο τσάι.
0: Άκου εδώ επιλογές τώρα που είχε το μαγαζί τσάι.
1: Θα σου πω τι τσάι έχει, να μου πεις ποιο να σου πάρω. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Δεν λέμε τώρα ποιο μαγαζιά και αυτά.
0: Όχι, μην τους εκθέσουμε.
1: Θέλεις, του λέω, τσάι μυρωμένος θάμνος.
0: Αυτή είναι μάρκα.
1: Α, ναι.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν, δεν το έχεις εισαγωγικά.
0: Τι να σου κάνω.
1: Όντως είναι.
0: Μάλλον.
1: Τσάι κόκκινη πλατεία.
0: Και αυτό τσάι.
1: Όντως.
0: Και αυτό νομίζω μάρκα είναι.
1: Τσάι φθινοπορεινή σονάτα.
0: Αυτό δεν νομίζω να είναι, αυτό είναι ντροπή του τσαϊού.
1: Τσάι.
0: Εγώ και ο Μότσαρτ το πίνω.
1: Τσάι κρυολογήματος. Αυτό είναι του βουνού, δηλαδή αυτό θέλει να πει.
0: Αυτό θέλει να πει μάλλον.
1: Ναι,
0: το χαμομήλι.
1: Δεν είναι, χαμομήλι πιο κάτω.
0: Α.
1: Τσάι China Senja.
0: Κάτι θα είναι αυτό από Κίνα.
1: Του λέω, θες ένα μάτσα να τελειώνουμε.
0: Μάτσα ποιο πίνει, ρε φίλε, αυτή είναι η ιδέα να μου.
1: Γιατί να μην πίνουνε μάτσα.
0: Μου έρχεται μια καούρα, μια εμετήλα, εγώ δεν το βλέπω.
1: Μετά
0: το
1: μπαίνω σε ένα άλλο και του λέω, λοιπόν, Θανάση, αετσάι.
0: Αυτά δεν είναι ονόματα για προϊόντα, παιδιά.
1: Θέλεις, λέω, ανθό χαμομηλιού.
0: Αυτό
1: θέλεις.
0: Πας...
1: blueberry cream.
0: Τι είναι αυτά, αυτά είναι τσάι.
1: Το blueberry cream, εμένα κάτι μου κάνει.
0: Αυτό είναι light τσάι με γεύση blueberry.
1: Μάτσα σαμουράι.
0: Αυτό, ας πούμε, δηλαδή, εγώ θα έπινα μάτσα σαμουράι. Δηλαδή, σε το πότε πας και βγαίνεις από την τουαλέτα, ούτε
1: μου λέει ο Θανάσης, πάρε με ένα φέτο σπέσο γλυκό. Λοιπόν, πριν πούμε λίγο την παρέα που έχουμε, θέλω να σας πω για κάτι που διάβασα στο πρώτο θέμα το πρωί. Την είδατε την κυρία που πλήρωσε με 5,2 εκατομμύρια την αγάπη της για σύνοδο πολυτελείας?
0: Αχ, αυτή που ήταν η πάμπλουτη που
1: ναι,
0: της είπε ο άλλος αγαπώ και της έφαγε 5 μίλια. Για πες.
1: Είναι χείρα, καταρχάς είναι η χείρα του προγραμματιστή του διαδικτυακού παιχνιδιού Roblox.
0: Σόπαρε!
1: Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το διάβασα. Στο πρώτο θέμα το γράφει, έτσι. Δεν το είπα μόνη μου. Λοιπόν, η οποία είχε αγοράσει προσφάτως μία έπαυλη στο Μανχάταν για 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Όταν ολοκλήρωσε την αγορά του ακινήτου, τέλος πάντων. Ακινήτου, κατάλαβε. Ένα εντυπωσιακό ερχοντικό, το ανακαίνισε μια χαρά. Λέει ταυτόχρονα, καταρχάς το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως μνημείο της Νέας Υόρκης, ιστορικό μνημείο.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, ο δικηγόρος επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι η αγορά δεν ήταν μια προσωπική πολυτέλεια, αλλά ήθελε ένα ωραίο σπίτι για να ζήσει με τον σύντροφό της.
0: Okay.
1: Εδώ έρχεται ο σύντροφος.
0: Το σύντροφο τον είδε, ο σύντροφος είναι αηδία, τον βλέπεις.
1: Α, δεν είναι αυτός που έχει το εξώφυλλο εδώ.
0: Ο ασπρομάλης με τα μπλεμάτια, αυτό δεν είναι.
1: Που είναι στο ιδιωτικό
0: τσέ. Ότι είναι ωραίος αυτός.
1: Δεν τον βλέπω. Α, δεν είναι και άσχημος, δεν θα
0: ανάσει. Ο μίου μίου να πούμε.
1: Τι μίου μίου.
0: Τι είναι αυτά, δηλαδή παθαίνει και σε κάτι γυναίκες ρε φίλε.
1: Δεν λες Παναγία μου, δεν μπορώ να το βλέπω, είναι άσχημος.
0: Συγγνώμη λέτε, τώρα σου αρέσει αυτός ο άντρας, να σου φάει 5 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτάκι.
0: Καλά, μου πεις εδώ, τέλος πάντων, μην το πω τώρα.
1: Α, τον έχει, ναι, τον είδα, ναι.
0: Κάμερα καλά σκορούσα να το πω.
1: Η σχέση της με τον Σταρ, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, λέγεται Σταρ, ξεκίνησε το 24.
0: Δεν έκανα τις έτρωγες.
1: Χρειαζόταν λοιπόν έναν Ιταλόφωνο σύνοδο για ένα ταξίδι που θα έκανε στην Ιταλία η κυρία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, παραπέμφθηκε στην εταιρεία Cowboys, Cowboys for Angels.
0: Όλο ντροπή.
1: Η εταιρεία λέγεται Cowboys for Angels.
0: Αλογατάρι δηλαδή έψαχνε.
1: Και λέει, γεια σας, θέλω έναν Ιταλόφωνο συνοδό για να ταξίδι στην Ιταλία. Να μου περιγράφει.
0: Ρε μάνα, λοιπόν, η μάνα μου παρακαλέ καμιά κουσαριά χρόνια να πάει στη Βενετία με τον πατέρα μου. Κόλτσε έλεγε προβλήμα. Α, ναι, αυτό δεν, κοίτα. Πω, μάνα, το βρήκαμε. Cowboys μπαίνεις, τώρα τσικάρεις, διαλέγεις Ιταλό συνοδό και θα σε πάει η Βενετία.
1: Ναι.
0: Και τα έξοδα της Ελλήνας.
1: Λοιπόν, εκείνοι λοιπόν τις λένε στο Cowboys for Angels, τις λένε, εντάξει, θα υπογράψουμε μία συμφωνία εξόδου, για να βγείτε έξω δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν. Ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο Χριστός καλέ.
1: Για να μπορέσει. Α, Περίμενε, περίμενε. Όχι, όχι, έχω πάει πιο κάτω.
0: Λοιπόν. Κάτσε, η έξοδο θα έχει και ερωτική πράξη ή μόνο βγήκαμε για φαγητό?
1: Εκείνη ήθελε να τον πάρει τον Σταρ, να τον πάρει από, το, από του καουμπόι.
0: Αλλά τον αγοράζει το
1: να γίνει και το καουμπόι. Okay, κατάλαβε. Okay. Και τη λέει, για να τον πάρει εσύ από την εταιρεία θα δώσει 8 εκατομμύρια και τα δίνει.
0: Έτσι έκανε και ο Ολυμπιακός με το Πουέρτα. Δεν τα ερχόταν, άμα δεν είναι.
1: Τα δίνει μάνα, λοιπόν και... στον Σταρ. Λοιπόν, εκείνο παίρνει τα λεφτά η εταιρεία και την ώρα που παίρνει τα λεφτά εξαφανίζονται τα λεφτά. Εξαφανίζεται και αυτός.
0: Ο Σταρκ πάει.
1: Πάει, ναι.
0: Πω από The Winter is Coming. Για την κυρία. Την πακασάτο. Τέλος
1: πάντων, το θέμα είναι, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε ακούσει, γιατί τώρα μπορεί να γελάμε και να μας φαίνεται, αλλά έχουμε ακούσει για αρκετές περιπτώσεις που την πατάνε και λέω τώρα.
0: Περίμενε, δεν την πατάει εδώ συγκεκριμένη. Δεν της έφτανε ένα βράδυ. Θέλει να τον αγοράσει, να πάρει το συμβόλαιό του.
1: Τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε, σου λέει.
0: Και τι είναι αυτή η αγάπη και ο ρωτός? Άλλωστε δεν μπορούσε δηλαδή να πάει να ερωτευτεί? Τι της είπε, αγόρασε το συμβόλαιό μου, αγάπη μου?
1: Τώρα είναι στα δικαστήρια και ζητά τα λεφτά εκείνη. Αυτό λοιπόν λέει, εκείνη που ισχυρίζεται ότι την εξανάγκασε για τα λεφτά. Αυτό λέει ότι δεν σε εξανάγκασα για τα λεφτά. Έλεγε ότι ζούμε μια τρελή περιπέτεια μαζί μα.
0: Πάντως, εγώ θα κάνω το κοινωνικό μου σχόλιο για άλλη μια φορά. Χαμένες οι γυναίκες. Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, βλέπει, ρε παιδί μου.
1: Ερωτεύτηκε μωρή η γυναίκα και την πάτησε.
0: Is a man word, έχουν δίκιο που το λένε οι γυναίκες, φίλε. Θέλει τώρα και αυτή να κάνει λίγο το τσατσίρι τσιμπριτζίμπι τη.
1: Ποιο?
0: Η γυναίκα.
1: Η γυναίκα ερωτεύτηκε, θα μην είναι.
0: Ας το ερωτεύτηκα τώρα, το τσατζίρου Ιμπίτζι ήθελα να κάνει, γι' αυτό μπήκε στο Cowboy and Aliens εκεί, πώς λεγόταν αυτό.
1: Δεν τον είδε, του άρεσε.
0: Και τη βγάλαν τέτοια τιμή. Όταν εγώ μπορώ να πάω στη γωνία και με 150 ευρώ να νιώσω ευτυχισμένο.
1: Ηρέμησε λιγάκι.
0: Μα συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Δεν είναι κοινωνία αυτή.
1: Λοιπόν, η ΕΚ Δέλτα, ανώτερε σχολέ Δέλτα, ήρθε η ώρα να κάνει το Δέλτα βήμα σου. Αν ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, θα κάνει το Δέλτα βήμα σου και θα πα στι σχολέ Δέλτα στην Αττική, Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Και θα βρεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και θα γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. 2-10-32-22-60 για να πάρεις πληροφορίες. www.delta360.gr.
0: Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet. Πώς? Με τη νέα Novilink. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες. 20.000 ευρώ. Η Novilink σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και σαϊτιά για το κορίτσι μου την Τάνια, μέσω τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28310 24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Αλφα στους 104,7.
7: Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

0: Έφυγα για κάποια λεπτά. Την ώρα που έφυγα, μίλαγε στο τηλέφωνο και την ώρα που μπήκα, μίλαγε στο τηλέφωνο. Χαμός.
1: Τι να κάνω τώρα, μιλάμε πολλά σε business. Πολλά σε business, business, business.
0: Σιγά, ρε Θανάση, σιγά.
1: Να ξέρεις, μην άνοιξω το IBAN μου. Μην το βγάλω έξω, θα τρομάξει ο κόσμος.
0: Ηρέμησε. Θέλω λίγο να ηρεμήσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι ο Πασάς Δημοράπτης.
0: Ορίστε. Τι είσαι εσύ?
1: Άμα συγκρίνουμε τα IBAN μας, με τρώει. Με το δικό του τυλίγει δύο φορές τον εαυτό του, άμα θέλει.
0: Λοιπόν, είναι η Novi Bet στην παρέα μας, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό. Με τη νέα Novi League προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ, η Novi League σε περιμένει. www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ και όπως καταλαβαίνεις δύσκολα περνά παρατήρητο. Με εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες και ακόμα πιο pro εμπειρία, είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Τώρα μπες στο iStorm.gr και κάτω δικό σου.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός.
1: Με την 51η ταξιαρχία καταδρομών της Τουρκίας που πάει απέναντι από τη Σάμο.
0: Τι λέει ΑΕΚ Πανσεραϊκό 6-0.
1: Τόσο τελείωσε.
0: Ημίχρονο λέει.
1: Ας το ημίχρονο είναι. Ρε, δεν τις λυπάστε λίγο, ρε. Δηλαδή είναι κάτω, δεν αναπνέει. Τι τον κλωτσάς άλλο? Ας το να σηκωθεί, να περπατήσει, να πιει γάλα, να πει τα πρώτα του α, β, γ, να μαμά, να λίλο, ένα μήλο. 6-0 στο ημίχρονο. Λέτε στο δεύτερο δεν του βάλεις.
0: Μπάσκετ.
1: Τι είναι αυτό, πόλο παίζετε?
0: Δεν ξέρω, τι είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μια χαρά όμως, έτσι είναι ποδόσφαιρο.
1: 6-0 είναι 6-0.
0: Είναι πολλά,
1: Για πρώτο ημίχρονο το λες κομματάκι πολλά.
0: Πολλά, πολλά.
1: Εδώ ο Ολυμπιακός έφαγε μια φορά 7-0, 25 χρόνια μου περάσει, ακόμα δεν μας το αφήνει να το ξεχάσουμε.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Έγινε τώρα με το 3 ή το 4 πρέπει να ήταν. Όχι, μπορεί και πιο μετά.
0: Λοιπόν, Brad Pitt για τον γάμο Taylor Swift και Travis Kelce. Ήταν καλεσμένοι.
1: Ο Brad.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή έχασα την Ινές Ντεραμόν. Έχασε τη γυναίκα του. Σκέψου πόσο κόσμο θα είχε. Το έχω πάθει και εγώ με το παιδί μου. Είχε πάει στην Ανιματέρ.
1: Άκου λίγο, στο TikTok το έχω δει αυτό. Πάρε στέκα για τα μαλλιά και ζωγράφισε πάνω ένα βελάκι όπως έχουν στα Sims, το παιχνίδι παλιά. Και θα βλέπεις παντού ένα βελάκι να κυκλοφορεί. Το βάζουν σκοντές συζύγους στην Αμερική στα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Οι άντρες. Και βλέπεις βελάκια να πηγαίνουν στους διαδρόμους.
0: Κάθε πρόταση κάτω. Είναι και πρόβλημα.
1: Έλα,
0: Γιάννη, φέτος.
1: Λες μινισούλα.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Σφαίρα.
0: Όχι, τι ήταν αυτό τώρα? Γιατί μας ήρθε τώρα αυτό?
1: Νομική
0: εμάς.
1: Δυνατή ομάδα.
0: Ποιον λοιπόν, σε ένα περιστατικό που συνέβη στο γάμο της Taylor, είπε ο Brad, κάποια στιγμή έχασα την Ινές. Ο χώρος ήταν τεράστιος.
1: Ξαφνικά χωρίς κραγιόν φασονότα.
0: Θανάση! Οι καλεσμένοι ήταν αμέτρητοι. Ο Μπράτ από. Γιάννη, μην γελάς, γιατί του δίνει θάρρος και νομίζει ότι αυτά που λέει είναι ωραία και δεν είναι. Ο Μπράτ αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή την έχασε. Στην πίστα πάνω του γάμου χόρευε. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αγχώθηκε πάρα πολύ.
1: Μήπως είχε κάνει μεταθανάτιο, πήγε και ήρθε ο Μπράτ. Ήταν και μια ηλικία.
0: Ερώτησαν πώς αισθάνθηκε. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Ήμασταν 10 ώρες εκεί, ίσως και 12. Όχι, το σκεφτόμαστε.
1: Ελληνικό γάμο έκανε ο Travis Kelce.
0: Σε κανένα, ποιον ελληνικό γάμο κάνει 12 ώρες?
1: Έχω πάει σε γάμο ελληνικό 22 ώρες, να ξέρεις.
0: 22 ώρες γάμος.
1: Άστο. Ξεκινήσαμε
0: Αθήνα.
1: Όχι, ήταν σε χωριό, ήταν πάνω βορράς, προς Καρδίτσα.
0: Τι ώρα ήταν ο γάμος, 6?
1: 7 η ώρα ξεκινήσε ο γάμος, το απόγευμα.
0: Ωραία. Okay. Το μυστήριο.
1: Φύγαμε, μας έρνανε γενικά 5 ώρα το απόγευμα.
0: Την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα.
0: Τι κάνατε με τις 5?
1: Είχε τρομερό τσίπουρο, πεθαίνω. Δικό του.
0: Αυτό.
1: Το ότι βγήκαμε. Κοίτα, οι μισοί παρέα ήμασταν. Οι μισοί χωρίς παντελόνι, οι μισοί χωρίς πουκάμισο. Μου λέει Θανάση, είχε σηκώσει σε κάποια φάση πάνω, λέει, στην πεθερά και τη χώρα λέει τη φτεντέλη. Και έβαζε, λέει, εσούβαζε παγάκια στο αναφαλό.
0: Καλέ.
1: Μιλάμε τώρα ωραία σκηνικά.
0: Εσύ με ποιον είναι, ποιο συνόδη? Ήσουν συνοδό.
1: Εγώ ήμουν στην παρέα του γαμπρού. Στην παρέα του γαμπρού.
0: Ναι, είχε την κοπέλα, στη μαμά σου, το φίλο. Τι είπα,
1: ήμασταν πριν 10 χρόνια. Σου λέω, πήρε καρδιτσιώτησα. Είχαμε πάει.
0: Χαμός.
1: Σουβλάκι, κάτι γουρούνια.
0: Σαν τη Τέιλορ ένα πράγμα.
1: Γουρούνια μετά και εμείς πέφταμε κάτω. Χαμό. Να με βλέπεις Spice Girls να χορεύω εκεί.
0: Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με τον. Σε βλέπω, ξέρεις. Σε βλέπω.
1: Είχαμε πει πολύ, δεν
0: με το ρεύμα. Ναι, μην κάνεις χειρονομίες. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Μπαίνεις στο site και το αποκτάς κατευθείαν. Τι να ακούσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να βάλουμε τώρα και τζι. Πήγαινε στα μπαρ να πιει να ξεχάσει που μου άρεσε.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό.
1: Κολλάει τώρα και στην ιστορία επούπια.
0: Με το καρδιτσιώτικο γάμο. Αυτό το τραγούδι κολλάει στο γάμο.
1: Όλα εδώ. Καλά, το είχαμε πάρει.
0: Μην κάνει χειρονομίε, λέμε.
1: Δεν λειτουργούν, δεν μη φοβάσαι.

κομπατινόσφαιρα 102-2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στο Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
13: Εξωγήινος! Τι! Πού!
14: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
13: Άστο, το έχω. I speak England very best.
12: Ποιος θα του το πει?
14: You tell him.
13: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ακούω σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
16: Ένα κύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
19: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά έβγα και σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 0094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου μουσική.
10: Άκου μουσική.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
9: Εδώ. Τα ακούς όλα.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
12: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
11: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μαμά.
12: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
13: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
11: Μα παπά! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη χρήση.
12: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
14: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
13: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
14: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
11: Πάμε!
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Ναι.
17: Καλημέρα, ο Γιώργος.
16: Ναι, ποιος?
17: Έλα, Γιώργο, καλημέρα. Συγγνώμη για την ώρα. Ο Αποστόλης είμαι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Παντελής να μιλήσουμε, ναι. Γιατί εσύ κάνεις και personal και τέτοια.
16: Ναι.
17: Αλλά θέλω να χτίσω τώρα.
16: Απέζω, πόσο χρόνο είσαι?
17: Λοιπόν, είμαι 47 χρόνων εγώ τώρα. Έκανα παλιά γυμναστική πάρα πολύ, ήμουνα και παλαιστής. Παρήγγειλα κάτι χαπάκια τώρα εκεί, τέρα οξυπρουταμπόλ, πώς θα λένε κάτι τέτοια. Και με έχει πιάσει τώρα, έχω και κάψιμο κάτω στις θέρνες. Έχω πολύ τριχοφία τώρα πίσω στη μέση. Το δεξί βυζί έχει μεγαλώσει και χρειάζομαι ειδική γυμναστική, κατάλαβες. Δεν μπορώ να με ένα πρόγραμμα τώρα κυκλικό εγώ τώρα να ισιώσω έτσι όπως είμαι. Δεν παλεύει και κανένας μαζί μου πλέον τώρα. Είχαμε πήγαινα εγώ στους παλέμαχους εκεί που κάναμε.
16: Και εγώ παλαιστής είμαι.
17: Είσαι δικός μας. Απλά ξέρεις τι, βλέπουν και το βυζί. Και τρομάζουν, δεν με πιάνει κανένας, παιδί μου.
16: Κοίτα, αυτό πρέπει να κανονίσουμε μια μέρα τώρα να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά.
17: Άμα δεις, έχω κάνει βυζάρα τώρα. Τι, μη λέμε βλακίες τώρα μεταξύ μας, οι αθλητές. Και το αριστερό δεν είναι, είναι η πλάκα. Βρε καλέ, να ήταν και το αριστερό. Δεν με χαλούσε, κατάλαβες. Πότε να βρεθούμε να παλέψουμε, θέλω εγώ.
16: Ναι, περίμενε να παλέψουμε. Γάτσε να γίνει καλά και θα γίνει.
17: Ωραία, έτσι όπως είμαι καλά είμαι. Να είχα και αριστερό βυζί.
16: Θα με πάρει πότε μπορούμε να.
17: Το θέμα είναι να με πάρει εσύ τώρα.
16: Ωραία, θα σε αυτό τηλεφωνό σου. Έχεις τηλέφωνο, πάρε μου, άσε μου τηλέφωνο σου.
17: Στείλε μου και μια φωτογραφία σου.
16: Βεβαιά σου στείλω.
17: Έτσι, να μην ξέρω με τι άνθρωπο έχω να κάνω.
16: Δεν χρειάζεται να στείλω τίποτα, παίρνω τηλέφωνο σου.
17: Στείλε μου μια τώρα που είσαι και παλαιστής, τώρα μιλάμε άλλη γλώσσα τώρα, έχεις καταλάβει.
16: Ναι, δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ, δεν στέλνω εγώ τέτοια πράγματα.
17: Να σου στείλω εγώ μια δικιά μου.
16: Να σου πω, ρε.
17: Θα σου πω, δεν μπορώ, θα πνιγώ.
18: Είναι ο Γιώργος Λιανός και είναι πρωινό σφαίρα 102,2.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Λίμνου, νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.

0: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Αλφα FM. Παίζουμε, παίζουμε.
6: Ασταμάτητα.
5: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

θες να με ξεσηκώσεις απλώς κάτω. Όχι έτσι, τελείως κάτω. Μείνε στην πίστα, DJ βάρα τα φώτα σβήστα. Το χτώμα πέφτει μες στο σκοτάδι κλείστα. Μωρό μου μέθησες, υδρότας είναι αυτός ή μήπως μωρό μου έφυγες, αχα. Σ' ακολουθώ, παρακολουθώ, πίσω σου θα ξαναρθώ. Κούνα τον κι εγώ θα στον χτυπώ γαμό. Έτσι μ' αρέσει, σ' αρέσει και σένα. Τα χέρια λίψηλα στον αέρα, ας γυρίσω.

0: Is that your grandma's?
1: Alpha FM.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
5: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
8: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
9: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Οι Ιαπωνέζοι, να ξέρεις, είναι πολύ με το σεξ. Έχουν κάτι διαστροφές.
19: Α, ναι.
18: Περιέργειες, αλλά δεν κάνουν.
19: Γρηγόρη,
18: όχι, περίμενε, όχι. Αλλά βλέπουν πολύ αισθησιακές ταινίες.
19: Οπότε θα ήθελα να προσκαλέσω μέσα από το τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη.
18: Τις Ιαπωνέζες.
19: Τις Ιαπωνέζες.
18: Καλύτερα λένε οι Ιαπωνέζες.
19: Γιατί να μην πάμε εμείς εκεί μια εβδομαδούλα. Τι να πρωτοπρολάβουμε, Πανάγη. Εσείς τα νέα παιδιά τώρα. Εμείς ό,τι να κάνουμε το κάναμε.
20: Ό,τι προλάβουμε.
19: Συγγνώμη, κύριε.
18: Και άλλα ούτω ή άλλω.
19: Σε παρακαλώ, εκεί Japan, if you hear me,
20: come here.
19: Take the plane and come here Santorini.
18: Σαγιονάρα.
20: And Mykonos.
19: Τώρα θα τη φάσεις εσύ.
20: Όλοι.
19: Μόλις έρθετε εδώ στην Ελλάδα, do you hear me Japan girls? Θα κλείσετε το μάτι, close one eye.
18: Σε το είπες.
19: One eye. One eye from two eyes, close. In a man of Greek men, you know, okay. And tell, I want σουτζουκάκι.
20: Σουτζουκάκι.
18: Και δική σα λέξη. Το
19: και δική σα λέξη και δική μα λέξη. Σουτζουκάκι. Άιντε.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM
12: 104,7. 104,7.
18: Συντονίστηκες.
21: Κόλλησες.
18: Κόλλησες.
12: Σφαίρα Μίξ.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Να σας πω, θέλετε να κάνουμε μια γελιοθεραπεία?
5: Ναι, εγώ θέλω πολύ.
4: Όπως ξεκινάμε. Πάμε. Εδώ κοιτάτε.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698.

0: ακουστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αβελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Πολύ αυθόρμητα να πω για ακόμη μια φορά www.nikoskaloudis.com, το πλήρως ανανεωμένο και εύχριστο site του Νίκου Καλούδη.
2: Τι γίνεται, Νικολάκη, πάει καλά?
1: Να βρείτε το site.
3: Θα κλείσουμε την εκπομπή ποτέ?
2: Καλά ρε Νίκο μου, φάρες, τόσο είμαστε φίλοι ξαφνικά, γίνεσαι εχθρός.
3: Πάει και 56!
1: Επιβάλλεται όμως,
4: κάνει και σε μένα, παιδιά, όταν κλείνω την εκπομπή.
3: Έλα, παιδιά, πάει και κάτσε δυο πήρε να τελειώνουμε.
2: Μας μιλάει άσχημα. Εγώ θα ήθελα να κάτσουμε λίγο ακόμα, να χαλαρώσουμε λίγο.
5: Δίνουμε ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
3: Εντάξει, 20 ώρες θα γίνουν 19! Τι θα γίνει?
5: Και να θυμάστε κάτι! Κονούσα!
2: Ρε, εσύ γίνεσαι πολύ άγριος.
3: Τι έγινε, Νικολάκη, να το προλάβαμε! Έτσι!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Πρέπει να τους εκδικήθηκε ο Αλέξης ήδη, να ξέρεις που λέει. Με τόσους που φίλησε, από σήμερα η μισή Ευρώπη έρπη θα έχει να πει. 45 σελίδες λέει η πρόταση. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι και πολύ. Να δεις μήνυμα αποχωρισμένη Ελληνίδα να διαβάζει για 18 Eurogroup, να πούμε.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.

0: ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
1: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά. Για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
9: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβησε τείχο αναρρίχησης και κάνεις γιόγκα.
8: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασίλη, μα.
9: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα.
10: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
8: Μπαμπαμπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει.

0: θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη χρήση.
1: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
2: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
3: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
2: Τι! Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
0: Πάμε!
4: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
4: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
4: Αλφα FM.
5: Mix. Ακούστε.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Εγώ ήρθα τα δελτία μας.
7: Το προβώ.
6: Όχι, τα ναυτικά.
7: Κι όταν
6: από το λιμάνι Αμβέρσα.
7: Με ποιο καραβί φεύγεις, Γιώργο, εσύ?
6: Με τον Πανούρ. Ζάδικο. Σημαία Αλγερίας. Τρεις πειρατές κι εγώ.
0: Αλφα FM
8: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
8: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες? Κόλλησες. Κόλλησες.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Βρήκα φοβερή ταξιδιωτική προσφορά.
9: Για πες.
7: Φοβερή.
9: Πού?
7: Βερμούδες με 10 ευρώ.
9: Όχι ρε φίλε.
7: Ναι φίλε.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφύλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Γεια σου Ράνια. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο χασάπης στην γειτονιά μου. Κάθε φορά που πάω να πάρω κάτι, του πετάω υπονοούμενα, αλλά κάνει σαν να μην τα ακούει. Προχθές μου έβαλε μισό κιλό κιμά παραπάνω. Μήπως με γουστάρει κι αυτός? Πώς να το καταλάβω? Τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου μυρίζει εκεί μέσα. Αλλά είναι ωραίο γκομενάκι. Ράνια.
7: Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κόψεις τα υπονοούμενα. Δεν είναι ωραίο να την πέφτουν οι γυναίκες στους άντρες. Τώρα, αν μπορείς να συμβιβαστείς με το επάγγελμα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
6: Δηλαδή να γίνει γυναίκα χασάπη.
7: Θα έχει και το καλό το κρέας.
8: Το υπονοούμενο
6: της. Το καλό το κρέας.
7: Το καλό το κρέας.
6: Για κοίταξε με και πες του σαν αυτό τι να θα έχει.
7: Το καλό το κρέας.
6: Το καλό το κρέας.
7: Και να σου κάνω και κάτι.
9: Το καλό το κρέας μου το δίνει, το δουλεύει κι άλλες.
7: Μισό λεπτά γιατί ήρθε κι άλλο μήνυμα από τη φίλη. Τον ρωτάω λέει μήπως να πάρω κιλότο και δεν απαντάει λέει τίποτα.
6: Συνδυματικό το κιλότο.
9: Κύριε Θανάση σήμερα που δεν φοράω και κιλότο.
8: Μοσχάρι.
0: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Non-stop

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 24/7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best
5: of. Τι σημαίνει η λέξη αρνησικυρία?
6: Εντάξει, επειδή φωνάζω και το σκύλο μου Άρνη, δεν το φωνάζω όμως κυρία.
7: Άρα ξέρει αυτός.
6: Ξέρω, επειδή πραγματικά είναι το όνομα του σκύλου μου Άρνη.
8: Τι σχέση έχει η αρνησικυρία με τον Άρνη?
6: Καμία σχέση. Απλά λέω ότι είμαι πολύ, είμαι πολύ κοντά με αυτή τη λέξη. Αλλά είναι γνωστό γιατί εγώ το ξέρω πολύ. Αρνησικυρία είναι όταν κάποιος δεν καταφέρνει να γίνει κύριος του εαυτού του. Όταν δηλαδή παλεύει το μέσα του με το έξω, αυτό που πολλές φορές συμβαίνει.
8: Κυρία είναι το βέτο. Το βέτο, ξέρεις τι είναι το βέτο?
9: Ξέρω.
7: Τέλος πάντων, αρνησικυρία, παιδιά, είναι μια λέξη που θα ακούσουμε πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες. Έχει να κάνει και με τον έμπολα, ξέρω τον ιό, ο οποίος χτυπάει παγκοσμίως.
8: Εντάξει. Με τον έμπολα.
7: Αρνησικυρία είναι αυτό το πράγμα που ενώ είσαι άρρωστος, παιδί μου, είσαι όχι, μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Αυτό δηλαδή, αρνούμαστε ότι δεν είμαστε καλά στην υγεία μας, δεν το παραδεχόμαστε ουσιαστικά, έτσι.
9: Το Γρηγόρη.
10: Την αλήθεια λέει. Ιράνια.
11: Άρε,
7: βέτο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδέος. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
3: Παίζουμε, παίζουμε.
4: Ασταμάτητα.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει.
5: Στάθηκε καλά ο Παναγιώτης.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Έτσι, με λίγη αστάθεια βέβαια, στεντόρια φωνή, στεντόρια φωνή. Μέσα στο 10 ο Παναγιώτης θα πάρει 6.
7: Τι έγινε ρε παιδιά,
8: πάρα πολύ καλά.
4: Πριν είχα δει το όνειρό μας και ξανά βραδιά σου.
5: Στα φνάρια του Τόλι Βοσκόπου λοιπόν.
6: Ναι.
5: Ποιος θα τολμούσε να πει ένα τέτοιο κομμάτι?
6: Μπράβο, ευχαριστώ.
5: Καταρχάς θα ξεκινήσω από τη στάση του σώματος. Καθαρά ανδρική. Αυτό χάρηκα ευχαριστώ πάρα πολύ στην ερμηνεία σου. Δηλαδή σχεδόν τα έσερνες πάνω στη σκηνή. Επτά!
9: Πες το με ένα φιλί, μια. Σταματά και σου να αρχίσω μια καινούργια ζωή, μια. Πες το με ένα φιλί.
5: Μπράβο! Εντάξει, Αντωνίου, πραγματικά ναι, μας εξέπληξε γιατί δεν την είχαμε συνηθίσει τέτοια τραγούδια. Έγλυφε σχεδόν τις νότες.
6: Σας άρεσε
5: και μια παλινδρόμηση, ένα πάνω κάτω.
6: Σας άρεσε.
5: Μας έδειξε ότι είναι ένα θηλυκό το οποίο ξέρει. Μπράβο. Και να προκαλεί. 8 για την άρση.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ τον κόσμο
5: που μας ψηφίσατε σήμερα. Η Νάνση Αντωνίου.
8: Ευχαριστώ που με ψηφίσατε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.

0: μαλλιά σου.
1: Παναγιώτη, όταν λύσεις τα ψυχολογικά σου με το άμα τραγουδάς γυναικεία τραγούδια ή όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Μα έχω πει μόνο γυναικεία τραγούδια.
1: Και εγώ τα παρακαλάω αυτά.
3: Μόνη μου τα βράδια βγαίνω. Μόνη μου τα βράδια, μόνη κλαίω. Μόνη μου μετρώ σημάδια, μόνη μου φωνάω.

0: Είμαι πάρα πολύ συγχυσμένος, Μπικ, γιατί θέλω να σου πω. Αχ, το πει, Μπικ, θέλω να μην ξεχάσω να ξυρίζω τα πόδια μου. Ξεκίνησα πραγματικά λίγο χάλια.
1: Όχι καλύτες... λίγο, να τα λέτε όλα.
0: Εσύ που με ακούς, μωρέ, ας το καλό σου. Λοιπόν, αυτό
2: που θέλω... να περάσω στο σαλόνι. Παναγιώτη στο δωμάτιο επικοινωνίας, ευχαριστούμε λίγο. Παναγιώτη, γίναμε όλοι οι μάρτυρες μιας επίθεσης. Προς το πόσο με το γραφείο.
3: Νομίζω ότι δικαιωματικά πρέπει να κερδίσω σήμερα.
2: Ήρθα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ρένια, ξέρεις ότι αυτό το παιχνίδι εκτός από ερμηνεία είναι και τηλεόραση. Ίσως θα έπρεπε και εσύ να κάνεις κάτι πιπεράτο για να απασχολείς τον κόσμο.
4: Μπικ, θα ήθελα να με συμβουλέψεις off the record.
2: Ρένια, πάντως η ώρα της γυμναστικής με τα string απλά δεν φτάνει.
3: Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν τη βαθμολογία ξεκινώντας από την.
2: Ράνια Κωστάκη.
3: Ράνια, κοίταξε, έχω όλη την καλή διάθεση να αντιμετωπίσω το συγκεκριμένο πρόβλημα που προέκυψε με επίοικια. Παρ' όλα αυτά δεν θα το κάνω. Ο βαθμός σου, Ράνια, είναι 2.
5: 2!
3: Γρηγόρη, ήσουν πάρα πολύ καλός σε ένα αγαπημένο τραγούδι, πραγματικά.

χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γνωρίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό την τσέπη. Μην ξεγελέσαι που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ότι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

0: Jazzion.
1: What? I don't understand.
2: 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την εκπομπή του Θέμη Κωνσταντίνου Non-stop mix.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Να σου διαβάζω εδώ διάφορα πράγματα τώρα, πολύ σημαντικά. Η βότκα με πάγο λέει καταστρέφει τα νεφρά. Το ρούμ με πάγο χαλάει το σηκώτη. Το ουίσκι με πάγο βλάπτει την καρδιά. Το τζιν με πάγο κάνει κακό στον εγκέφαλο. Συμπέρασμα.
5: Τι?
4: Μακριά από τον πάγο. Εσύ τώρα που ανέβηκα λίγο πάνω και είδα λίγο το αυτοκίνητο λερωμένο και λέω παλιά, έβλεπες παρκαρισμένο αμάξι λίγο λερωμένο και έγραφες από πίσω θέλω πλήσιμο, το θυμάστε?
6: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
4: Τώρα ξέρεις τι γράφεις. Θέλω πλήσιμο, βενζίνη, πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας.
6: Θεό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.